0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Θα σχαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως. Δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή.

0: βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
1: Ύστερα, όπως μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
2: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
3: Απολύτως.
2: Τις κάλψες.
4: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
5: Είσαι κομμουνιστής?
6: Όχι.
5: Είσαι αριστερός?
6: Όχι.
5: Είσαι δεξιός?
6: Όχι.
5: Είσαι κέντρο?
6: Όχι.
5: Είσαι πακ?
6: Όχι.
5: Είσαι βά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
6: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
5: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
6: Όχι.
5: Είναι όμως ο παππούς σου?
6: Όχι.
7: Έχετε ώρα?
6: Όχι.
0: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
8: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
9: Το αισθάνομαι.
10: Θανάση, έλα μέσα βρε και θα σε φάνε μπαμπέσικα.
11: Δεν θα βγαίνε στη τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γερμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι σκέψου θα μιλάνε με χρώματα. Κι άλλοι οι μενώτες. Να φυλάξεις μονάχα σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις σκένιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα, δύσκολη καιρή. Και θα έρθουνε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή, παρόλα αυτά, Μαρία.
12: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε.
13: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
14: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
15: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
13: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
14: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
16: Για να μπορέσεις να κάνεις αυτά, αν φύγεις και πας σε ένα άλλο νόμισμα, δραχμή όπως ονομαστεί, δεν λύνεις το πρόβλημα αυτό. Η έξοδος από την ευρωζώνη δεν σου λύνει, αντίθετα μπορεί να χειροτερέψει και θα χειροτερέψει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά πολύ και το βιωτικό επίπεδο του λαού και το πρόβλημα της ανεργίας και βεβαίως θα είναι σε ισχύ όλα αυτά τα μέτρα που υπάρχουν.
17: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
18: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
19: Να δούμε πώς θα την πάρουν πίσω την ικανοποίησή τους. Αυτοί τόσο ικανοποιημένοι, όταν εκδηλωθεί επισήμως, όχι που δεν έχει εκδηλωθεί δηλαδή, η σκοπιανή αδιαλαξία. Διότι μέχρι στιγμής μερικοί διανοούμενοι, ως πατά η γάτα δηλαδή, μη χέσω κιόλας, έτσι στα νυχάκια, διανοούμενοι, προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς είμαστε βαζιβουζούκοι, είμαστε αδιάλακτοι. Γιατί είμαστε εμείς αδιάλακτοι, κύριε Κύρκε μου, δεν το έχω καταλάβει. Διεκδικούμε κάτι εμείς από τα Σκόπια και δεν το ξέρω. Αυτοί διεκδικούν, βρε κουτό, και το όνομα και τα εδάφη και καπηλεύονται και την ιστορία μας. Πάλι χρεωμένοι βρεθήκαμε, Λεωνίδα μου. Ο Δαρμένος θα ξαναπληρώσει το πρόστιμο. Εκεί πως χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι. Και τώρα, φιλενάδες μου, έτσι θα σας πω μία σκηνή από ταινία και πιο συγκεκριμένα από τα Interiors του Woody Allen, πάνω σε σενάριο δικό του, γιατί πρέπει να αναφέρουμε και τον ποιητή. Πέντε διανοούμενοι λοιπόν σε αυτήν την ταινιούλα είχαν στριμώξει μία απλή γυναίκα γύρω από ένα τραπέζι, προσδίθεν για να την κομπλάρουν, ξέρετε, διότι αυτή προτίμησε ο μπαμπάς τους, τον διανοούμενο, και έχισε την μαμά τους. Της έλεγαν λοιπόν κάτι κουλά, προσδίθεν ότι δεν ήταν και τόσο εφιάλτης ο εφιάλτης, όπως και ο Ιούδας δεν ήταν και τόσο Ιούδας, και είχε τα δίκια του όταν πρόδιδε τον Ιησού. Και τότε η γυναικούλα, σιγανά και ταπεινά, γύρισε και τους είπε: «Εγώ αυτά δεν τα ξέρω, εσείς ξέρετε, αλλά για μένα το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά του πατριώτη». Κοκάλου και ανάβδου οι διανοούμενοι. Γι' αυτό σου λέω, Μίκη μου, λεβέντη μου που σ' αγαπάω, πανάθεμα την όπερά σου εκείνη που μου διάβαζες παλιότερα και έγραφες εκεί μέσα πως η Ρωμιοσύνη έπαθε ένα μογκάστρι. Τα θυμάσαι αυτά, βρε κουτό? Εσύ μη μας άζαψες, αδερφοσύνες ανθρωπότητας. Είσαι μεγάλος, βρε. Σε έχουμε ανάγκη.

0: κι αυτό είναι ωραίο.
1: Εδώ στην ονομαστικοποίηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Θα βάλεις το όνομά σου και τη φάτσα σου. Αν θες, μην βάλεις τη φάτσα σου, αλλά το όνομά σου το βάλεις. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε εκατομμύρια ή χιλιάδες των χιλιάδων εκεί που με ένα ψεύτικο.
2: Άρα τέλος οι τρόλ λογαριασμοί.
1: Ναι, αυτό. Είναι μια πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ την υποστηρίζω. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, γιατί αυτή θέλει και ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ας πούμε, εγώ στους λογαριασμούς που έχω και στο X, στο Twitter, το πρώην ή στο Facebook, έχουν το όνομά μου. Εγώ γιατί να μην ξέρω.
3: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν θέλουν.
1: Σύμφωνοι. Αν δεν θέλουν, να μην ανοίξουν λογαριασμό.

καλωσορίσουμε και να καλωσορίσω και εγώ όλους τους παρευρισκόμενους και να συγχαρώ και τα παιδιά που πήραν την πρωτοβουλία για να έρθει το θέμα για ακόμη μια φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σε όλους. Είναι κανένας εδώ μέσα υπέρ του κλείσιμου του Λιγνίτη? Είναι κανένας? Η απάντηση είναι όχι. Είμαστε διατεθειμένοι όλοι εμείς που είμαστε εδώ μέσα να παλέψουμε για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική? Είμαστε? Ωραία, είμαστε όλοι αποφασισμένοι. Κύριε Περιφερειάρχη, επειδή ο πρώτος πολίτης Δυτικής Μακεδονίας είσαι εσύ και οι πρώτοι πολίτες των Δήμων είναι οι δήμαρχοι οι οποίοι πήραν πριν από λίγο τον λόγο, είστε διατεθειμένος να έρθετε σε κόντρα με την κυβέρνηση? Είστε διατεθειμένος? Εδώ δεν μπορούμε να πάμε να είμαστε ναι μεν αλλά να είμαστε λίγο με τον αστιφύλακα και λίγο με τον χωροφύλακα. Εδώ έχουμε, μιλάμε, και να ζητήσω και συγγνώμη από τον Στάθη, πριν είναι φίλος μου ο Κωνσταντινίδης ο Στάθης, αλλά δεν μπορούμε, ρε παιδιά. Δηλαδή φτάνουμε σε σημείο, συζητάμε τα ίδια πράγματα τόσα χρόνια τώρα. Περιφερειάρχης είπε στην αρχή, διαμαγείας δουλειές δεν βρίσκονται. Η απάντηση όχι, δεν βρίσκονται. Αλλά ο μαθητευόμενος μάγος πρωθυπουργός με μία του υπογραφή κλείνει εδώ την περιοχή. Αυτό πρέπει να είσαι μάγος για να το κάνεις. Θέση. Διαλέγουμε πως θέλουμε να μας γράψει ιστορία. Είμαστε 7 μέρες πριν. Είσαι διατεθειμένος αύριο συμβολικά να κλείσει την περιφέρεια για 3 ώρες? Οι δήμαρχοι είναι αποφασισμένοι. Πλακετάς, εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι, γιατί όταν ήρθανε και να το πούμε αυτό, ήταν και ο Γιώργος Αδαμίδης, την πρώτη κουβέντα που πήγε να ανοίξει ο Vice President Άδωνης, αντιπρόεδρος, μαζί με τον Χατζηδάκη, δεν μπήκανε μέσα οι δήμαρχοι και οι συνδικαλιστές και τους ακύρωσανε στην ουσία όλη αυτή τη φιέστα. 3 ώρες. Οι δήμαρχοι είναι αποφασισμένοι. Πλακετάς, εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι, γιατί όταν ήρθανε και να το πούμε αυτό, ήταν και ο Γιώργος Αδαμίδης, την πρώτη κουβέντα που πήγε να ανοίξει ο Vice President Άδωνης, αντιπρόεδρος, μαζί με τον Χατζηδάκη, δεν μπήκανε μέσα οι δήμαρχοι και οι συνδικαλιστές και τους ακύρωσανε στην ουσία όλη αυτή τη φιέστα.

0: 6 λεπτά όπου δεν έχει συννεφιά, υπάρχει ήλιος.
1: Καινούριος κόσμος έχει ανατύλει.
0: Όπου υπάρχει συννεφιά, δεν έχουμε ήλιο. Τι να το κρύψουμε άλλωστε, και έχουμε και συννεφιές. Και καλό καιρό θα έχουμε, και αστάθεια θα έχουμε, και τα πάντα θα έχουμε. 8.30 ώρα, 20 και 29 για την ακρίβεια, θα έχουμε λήξη μέρας. Θα φύγει ο ήλιος δηλαδή. Ιερομαρτύρων Αβδα και Αβδισού και των συναυτής με Αλεξάνδρου Πατριάρχου Ιεροσαλήμων αναγράφεται στο εορτολόγιο μας σήμερα.
1: Με κελιά και με κλάματα.
0: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το Μετρόπολης 95,5. Από την πραγματική Μακεδονία, από την Ελλάδα δηλαδή, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια ορθή σειρά. Και ειλικρινά δηλαδή, πώς να το ξεχάσουμε τούτο.
2: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα, ή αν πιστεύει κάπου αλλού, ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα, ή αν πιστεύει κάπου αλλού, ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα, ή αν πιστεύει κάπου αλλού, ή αν έχει οποιαδήποτε.
0: Και όποιος καταλάβει, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, όποιος καταλάβει, κατάλαβε.

0: Τα μηνύματά σας τα γνωστά. Έτσι, Κουρσάρος Μακ. Από εδώ διαβάζω μηνύματα στο Facebook. Κουρσάρος Μακ στο Messenger.
1: Που αξίζει να το αντέξεις σε δύσκολο Θεό.
0: Έχουν ήδη έρθει αρκετά μηνύματα, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, όπως συμβαίνει σε λίγο. Θα συμβεί σε λίγο, δηλαδή, να πω τα μηνύματα λίγο αργότερα και θα δούμε όλοι μαζί ακριβώς πόσοι είμαστε εδώ, πόσοι είμαστε μαζί και αυτή την ώρα και σήμερα. Και θα πάμε λίγο νωρίς σήμερα, 6.30 η ώρα, έτσι, θα πάμε Σικάγο να μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον Θεοφάνη τον Μαλκίδη. Διότι είναι Σικάγο, γενοκτονία ποντιακού ελληνισμού. Οπότε 6.30, σε λίγη ώρα δηλαδή, θα έχουμε Θεοφάνη Μαλκίδη. Σε μια μέρα, επαναλαμβάνω, που αρχίζει εμίδη. Σε μια μέρα

1651, σαν σήμερα 16 του μηνός Μαΐου. Οι Γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη ως Παρθένιο τον Δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Ο Πατριάρχης είχε θεωρηθεί ύποπτος από την Οθωμανική εξουσία για επαφές με τη Ρωσία σε μια περίοδο όπου το Πατριαρχείο βρισκόταν υπό συνεχή πολιτική πίεση. Αναφερόμενος σε γεγονότα μέσα από το διάβα της ιστορίας, τα οποία νομίζω μας ενδιαφέρουν, ενώ το 1868 η χειρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απέτυχε να καταδικάσει τον πρόεδρο Άντριου Τζόνσον στη δίκη καθαίρεσής του με διαφορά μίας ψήφου. Το 1888 ο Νίκολα Τέσλα δίνει διάλεξη στην Αμερικανική Ένωση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, παρουσιάζοντας την τεχνολογία του εναλλασσόμενου ρεύματος. Η καινοτομία αυτή θα αλλάξει για πάντα τη μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας.

0: Γαλλία συμμαχία. Ισχύει. Ισχύει αυτή η λέξη συμμαχία. Ελλάς Γαλλία. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει ότι ήδη Γάλλοι και Τούρκοι έχουν συμφωνήσει, γαλλική εταιρεία με την τουρκική Bayraktar, να βγάζουν μαζί drones. Συμμαχία επειδή αγοράζουμε ενδεχομένως από τον κύριο Μακρόν. Ο Μακρόν που τελευταία ειδησιογραφία η κουτσομπολίστικη μας έφερε στην επικαιρότητα, για να καταλάβουμε κι εμείς, δια της φαλιαρίστηκε εντός αεροπλάνου. Έτσι λοιπόν το 63 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, σαν σήμερα Σαρλ ντε Γκολ, έφτασε στην Ελλάδα για επίσημη επίσκεψη σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επεδίωκε να ενισχύσει τη θέση της στη Δύση και τις σχέσεις της με την Ευρώπη. Από τότε όλα αυτά τα ενισχύει.
1: Δεν σας ξέρει, πολλά εδώ είναι δικά μας, τι απ' το κάθε λιθά.
0: 1999 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη επιτίθεται με ρουκέτα στην κατοικία του Γερμανού πρέσβη Καρλ Χάινς. Στο Χαλάνδρι η ενέργεια δεν προκάλεσε θύματα, αλλά εντάχθηκε στην δράση της οργάνωσης κατά διπλωματικών, πολιτικών και οικονομικών στόχων, έγραψε η ιστορία. Ενώ εν έτη 2004 ο Ριβάρτης Γιώργος Βουτυρόπουλος έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε την κορυφή του Έβερεστ, φτάνοντας στα 8.848 μέτρα. Δήλωσε πως δεν θα το ξαναεπιχειρήσει, αλλά ήθελε, θέλει να ανεβεί σε άλλες κορυφές, ήταν η δήλωσή του. Από τα σπουδαιότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, αυτά τα οποία μόλις ανέφερα. Μηνύματα έρχονται πολλά, επαναλαμβάνω, από Ελλάδα και εξωτερικό. Θα τα πω όμως λίγο αργότερα σήμερα, διότι θα πρέπει να προλάβουμε.

Καλημέρα λοιπόν σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και ήρθατε εδώ στη Μακεδονία, στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Να επαναλάβω και πάλι, στην πραγματική Μακεδονία. Όχι την άλλη, την ψεύτικη, την άλλη, την

0: Μακεδονία την Ιμιτασιόν. Εντάξει, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό ανά τον ελληνισμό, ανά την Ελλάδα. Καταρχάς να πούμε ότι ο καιρός θα έχει σκαμπανεβάσματα, θα έχει πολλές βροχές, μπόρες και καταιγίδες σήμερα, ιδιαίτερα στο κομμάτι της κεντρικής Ελλάδος και της Βόρειας. Όχι ότι οι άλλες περιοχές δεν θα επηρεαστούν, διότι η αστάθεια του Μαΐου είναι αυτή η οποία θα επηρεάσει από σήμερα και όλη, όπως φαίνεται, την εβδομάδα την πατρίδα μας. Από πλευράς αέριδων, από πλευράς αέριδων, για να δούμε να κατέβει και το πιο αργό ίντερνετ, έτσι, ανά τον κόσμο και από τα πιο ακριβά. Βλέπω εδώ λοιπόν έχουμε νοτιαδάκι παντού στο Ιόνιο, κεντρικό και βόρειο κατά κύριο λόγο. Το νοτιαδάκι αυτό φτάνει και τα 6 μποφόρ, 5 μποφόρ, μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Και έτσι όπως φαίνεται θα συνεχίσει, αλλά από αύριο και έπειτα θα έχουμε και ένα βορειαδάκι και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, το οποίο θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα. Και έτσι για να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες, μήπως με βάση τον αέρα αυτό οι θερμοκρασίες αλλάξουν και μας δροσίσουν λίγο. Σήμερα λοιπόν το πρωί στη Φλόρινα που είχαμε 9 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα έχουμε
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Δίκαια, 22 θα έχει η Καβάλα, 22 και τα Μουδανιά στη Χαλκιδική. Η Κρήτη θα έχει 25 βαθμούς το μεσημέρι στην δυτική περιοχή, ενώ στα ανατολικά η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, 27 θα έχουμε στο Καστελόριζο. Βλέπω εκεί τις περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα και στην Κόρινθο 25, 26 και 27 βαθμοί Κελσίου, με 25 στο υπόλοιπο Αιγαίο πριν του νότιο-ανατολικού, που εκεί πάντα η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη. Στο Αργυρόκαστρο το μεσημέρι η θερμοκρασία θα πιάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου και εκεί θα έχουμε βροχούλες και αργότερα γύρω προς το βραδάκι θα έχουμε καταιγίδα. Ενώ στην Πάφο θα έχουμε συννεφιά και ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, σιγά σιγά καλοκαιριάζει και στην Κύπρο μας. Για λίγη
3: σας
0: ώρα.
3: Ευχαριστούμε, ρε κοπέλια, να είστε γεροί. Ευχαριστούμε.
0: Άντε, μπράβο. Μου άρεσε αυτό. Να πάμε να πούμε λίγο για την συνέχεια. Έχουμε διαφημιστικά μηνύματα. Αυτά διαπούν πλέον τις σχέσεις μας για 2 τουλάχιστον λεπτά.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιών για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου

0: Στο Σικάγο πώς να πω καλημέρα? Δεν μπορώ να πω καλημέρα στο Σικάγο. Τι θα πρέπει να πω? Καλό βράδυ.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα, πολλούς χαιρετισμούς από το Σικάγο. Καλημέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι ώρα είναι τώρα εκεί, αγαπητέ Θεοφάνη?
1: Είναι 10:30 το βράδυ.
0: Είναι 10:30 το βράδυ. Ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός, διδάκτορας του Πανεπιστημίου στο Σικάγο, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με την άνοδο του τουρκικού υπερεθνικισμού στις αρχές του 20ου αιώνα αυξήθηκε δραματικά το αντιελληνικό συνέστημα εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα αυτό υφίσταται, Θεοφάνη, παρά τις απειλές των Τούρκων.
1: Ναι, και πραγματικά πέρα από το γεγονός ότι έχουμε υποστεί αυτή τη βαρβαρότητα η οποία στήχησε τη ζωή σε πάνω από 1 εκατομμύριο Ελληνίδες και Έλληνες, είναι και μια βαρβαρότητα η οποία συνεχίζεται με την πολιτιστική γενοκτονία και φυσικά με την τρομοκρατία και τον εκφοβισμό ο οποίος γίνεται από το τουρκικό κράτος και παρακράτος, έτσι ώστε αφενός να λησμονήσουμε το έγκλημα και αφετέρου να μην κάνουμε απολύτως τίποτα προκειμένου να αναδειχθεί διεθνώς.
0: Υπάρχει μια ενιαία πολιτική εναντίον των Τούρκων για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής, των Χριστιανών της Μικράς Ασίας, η οποία δεν σταμάτησε, συνεχίζεται και σήμερα σε χώρες όπως παραδείγματος χάρη πλην της Τουρκίας, κάποιες χώρες που υποστηρίζει η γειτονάς μας, στη Συρία παραδείγματος χάρη σήμερα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αν προσθέσουμε και την περίπτωση της Αρμενίας και του κατεχόμενου Αρτσάχ, του Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου και εκεί συνεχίζει τη γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, και αν προσθέσουμε και την Κύπρο, και αν προσθέσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει στο Αιγαίο, στη Θράκη, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι η γενοκτονία συνεχίζεται με άλλο τρόπο και με έναν ιδιαίτερο σαφή προγραμματισμό, ο οποίος δεν σταμάτησε, όπως πολύ σωστά επισήμανε, στο 22. Να πω δύο λόγια για το γεγονός ότι μετά από πρόσκληση του Δημήτρη του Γεωργακόπουλου, ο οποίος είναι ο ιδρυτής των εκπαιδευτηρίων Αθηνά εδώ στο Σικάγο και με τη συνεργασία όλων των πολιτιστικών σωματείων, φορέων, ομοσπονδιών της πολιτείας του Ιλινόη, βρίσκομαι για να καταθέσουμε όχι την άποψή μας για τη γενοκτονία, αλλά κυρίως μαζί με τους Έλληνες της Διασποράς, να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο αυτό το έγκλημα, το οποίο δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχε αναγνωριστεί. Θα μου επιτρέψει να σου δώσω να σου πει δύο λόγια και ένα καλησπέρα ο κύριος Γεωργακόπουλος και μετά να συνεχίσουμε αν θέλει συζήτηση.
0: Βεβαίως, τον κύριο Γεωργακόπουλο, τον οποίο θα πρέπει να σου πω, τον έχω δει σε κάποια βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Κύριε Γεωργακόπουλε, καλημέρα.
2: Και καλημέρα εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη, που πολύ παλιά υπηρέτησα τη θητεία μου.
0: Εσείς πρέπει να είστε από την Πελοπόννησο.
2: Ναι, από Φιλιατρά Μεσσηνίας.
0: Από τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας. Για πείτε μου λίγο, πώς αισθάνεστε αυτές τις ημέρες?
2: Αισθάνομαι πόντιος, Έλληνας πόντιος, γιατί πραγματικά εμείς που είμαστε μακριά από τη πατρίδα, έτσι νιώθουμε αυτή την ανάγκη να έχουμε μνήμες οι οποίες μας τονώνουν και μας δυναμώνουν ώστε να αντιστεκόμαστε και εδώ στην αφομοίωση. Είναι τιμή μας και χαρά μας που έχουμε τον αγαπητό κύριο Μαλκίδη, ο οποίος είχε αφήσει τα χνάρια του εδώ και αρκετά χρόνια όταν πρωτοήρθε στο Σικάγο, και έχουμε αναμνήσεις πολύ έτσι καλές, εξαιρετικές αναμνήσεις, γι' αυτό και τον ξαναφέρνουμε ώστε να μας δυναμώσει πάλι το εθνικό μας συνέστημα.
0: Τι εκδηλώσεις θα κάνετε εσείς εκεί αυτές τις ημέρες?
2: Θα έχουμε την ομιλία του πάνω στην είναι για την ημέρα μνήμης, και θα έχουμε και ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα με έναν Πόντιο Λιράρι, ο οποίος μένει εδώ στο Σικάγο. Δύο καθηγητές, και αυτοί είναι Πόντιοι, οι οποίοι θα κάνουν μια αγαπαγγελία των τραγουδιών, ας πούμε, των ποιημάτων που έχουν γίνει οι τραγούδια. Θα έχουμε το χορευτικό συγκρότημα του σχολείου μας να χορέψει ποντιακά, και το Σύλλογο Ποντίων ο Ξενιτέας του Σικάγου. Επίσης θα κάνουν κάποιες, ο Σύλλογος των Ποντίων θα κάνει ένα μνημόσυνο ώστε να συγχωρεθούν, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και για τα δίκαια, ας πούμε, των Ελλήνων και της ανθρωπότητας.
0: Εκεί η ελληνική κοινότητα, πόσα μέλη αριθμεί στο Σικάγο?
2: Πρέπει να είμαστε, από ό,τι λένε, εγώ δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, γύρω στους 300.000 είναι οι Έλληνες εδώ που, στην περιοχή μας, στο Ιλινόι.
0: Με πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται, όπως παραδείγματος χάρη από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου.
2: Ναι, γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Ναι, αλλά μετά το COVID έχουν αραιώσει κάπως, γιατί δεν επιτρεπόταν να γίνουν εκδηλώσεις έτσι, με συμμετοχή ανθρώπων, μελών, ας πούμε, των συλλόγων. Αλλά τώρα όμως σιγά σιγά έχουμε και από άλλους συλλόγους οι οποίοι είναι εδώ στην περιοχή μας. Έτσι κάνουμε κοινωνικές, ας πούμε, εκδηλώσεις, πατριωτικές εκδηλώσεις, έτσι, μουσικές εκδηλώσεις. Μάλιστα τελευταία είχε έρθει και ο Θανάσης ο Ζέρβας, ο οποίος είναι καθηγητής στο Θεσσαλονίκη, και έκανε μια μουσική παρουσίαση εδώ και ένα μήνα περίπου.
0: Έβλεπα μια παλαιότερη εκδήλωση από την Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Οργανώσεων του Ιλινόης για την επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας. Την έβλεπα και πραγματικά μπορώ να πω συγκινήθηκα κιόλας με όλα αυτά τα οποία είδα, γιατί ήταν και μια ευκαιρία για μαθητές και μαθήτριες να έρθουν σε μια επαφή με την ελληνική παράδοση.
2: Σίγουρα, εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε έτσι τη φλόγα αναμένη και τα παιδιά μας να, έτσι, να καλοκυθούν μέσα από τις παραδόσεις, τους πόθους των Ελλήνων, να μην ξεχάσουν, γιατί οι λαοί που ξεχνάνε την ιστορία τους αφανίζονται. Έχουν παραδείγματα από την ιστορία μας.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Άρα λοιπόν πρέπει να κρατάμε τις μνήμες, και ειδικά τις μνήμες εκείνες οι οποίες μας κάνουν, μας δυναμώνουν, μας δίνουν, ας πούμε, θάρρος, αυτοπεποίθηση για να παλεύουμε για να μην υπάρξουν και άλλες γενοκτονίες.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, εκτός από το Σικάγο έχετε κάνει άλλες εκδηλώσεις με τον υπόλοιπο ελληνισμό, σε άλλες περιοχές, σε άλλες πολιτείες ή πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών?
2: Παλιότερα, ναι, είχαμε κάνει εκδηλώσεις μουσικές με το Δήμο το Μούτσι, με τον συγχωρεμένο τον Μάνο Λοΐζο, με την Φαραντούρη. Αλλά τώρα τελευταία έρχονται, τότε ήταν οι εκδηλώσεις αυτές πολιτιστικές, μπορώ να πω. Τώρα είναι εμπορικές περισσότερο, έρχονται κάποιοι τραγουδιστές εδώ και μαζεύονται σε κάποια θέατρα και τραγουδάνε, ας πούμε.
0: Είναι τώρα με τα ηλεκτρονικά μέσα, τα παιδιά έχουν και άλλα ακούσματα, ναι, και βλέπουν και κάποια, ναι, διαφορετικά πράγματα από αυτά που βλέπαμε εμείς μόνο στην τηλεόραση. Τώρα είναι το διαδίκτυο, είναι τα ηλεκτρονικά μέσα, βέβαια όπως και να έχει, και στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ και παντού οι νέοι έρχονται με περισσότερα πράγματα σε επαφή και ό,τι θέλουν κάποιοι να προβάλλουν, αναφέρατε τη λέξη, τα πάντα είναι εμπορικά πλέον, προβάλλονται με έναν πιο εύκολο τρόπο από ό,τι παλιά.
2: Εμείς εδώ βέβαια κάθε χρόνο κάνουμε την παρέλαση για την επέτειο της έναρξης επανάστασης, όχι ανεξαρτησίας, γιατί η ανεξαρτησία ήρθε μετά από 9 χρόνια με το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Άρα λοιπόν είναι λάθος πολλοί που λένε έχουν παρέλαση ανεξαρτησίας. Όχι, έχουμε παρέλαση και γιορτάζουμε την εθνική μας γιορτή, την επανάσταση του 1821. Είναι καθαρή επανάσταση, είναι κάτι το οποίο κάνουν λάθος οι περισσότεροι και ταυτίζουν την επανάστασή μας και τον πόλεμο που κάναμε εναντίον των Οθωμανών Τούρκων με την ανεξαρτησία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ κάθε επιτυχία πριν ξανασυνομιλήσω με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη.
2: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Να μας έτσι να έχουμε αυτή τη συνομιλία, τη συζήτηση. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, υγεία, και να σας φέρουμε και εσάς κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και τα χαιρετίσματά μου από τώρα στους Έλληνες, στον Ελληνισμό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Σικάγο.
2: στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω αρκετούς φίλους εκεί.
0: Βεβαίως. Ίσως κάποιοι σας έχουν ακούσει ήδη. Και θα είναι, έτσι, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κουβέντα που κάναμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ για την καλοσύνη σας.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ τον κύριο Μαλκίδη.
0: Βεβαίως.
1: Να πω, ναι. Απόστολε, αφού ευχαριστήσω δημοσίως για ακόμη μια φορά τον κύριο Γεωργακόπουλο και όσους κοπίασαν και μόχθησαν, όχι μόνο για τις εκδηλώσεις για την 19η Μαΐου, αλλά γενικότερα για όσους κοπιάζουν και μοχθούν για να μείνει άσβεστη η παρουσία του ελληνισμού τόσες χιλιάδες μίλια μακριά από την πατρίδα, εδώ που η παρουσία των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι πάνω από 200 χρόνια. Δεν ξεχνάμε ότι οι πρώτοι φιλέλληνες από την Αμερική ήρθαν, γιατί βρέθηκαν μαζί με τους Έλληνες. Ήταν οι Έλληνες οι οποίοι είδαν στο πρόσωπό τους οι Αμερικανοί. Να πω για παράδειγμα ότι υπάρχουν περιοχές με το όνομα Αθήνα, πάνω από 7 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια πόλη Ψηλάντη, λίγο πιο βόρεια από εδώ πέρα, από το Ιλινόι. Υπάρχουν 5 πόλεις με το όνομα Σμύρνη, άλλες τόσες με το όνομα Ρόδος. Δηλαδή είναι περιοχές και πόλεις οι οποίες πήραν το όνομά τους ακριβώς εκείνη την περίοδο που αναπτύχθηκε το φιλελληνικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είδαν στους Έλληνες και στις Ελληνίδες σκλάβους και γεραγιάδες τους δικούς τους αγώνες για την απελευθέρωση εδώ από την αποικιοκρατία.
0: Και υπάρχουν και πάρα πολλές πολιτείες στην Αμερική που αναγνώρισαν τη γενοκτονία του, του ποντιακού ελληνισμού. Όχι όλες, αλλά αρκετές.
1: Ναι, και πρέπει να προσθέσουμε ότι φέτος τιμούμε τα 20 χρόνια από την πρώτη αναγνώριση που πήραμε εδώ στο Ιλινόι και από την πόλη του Σικάγο, όπου και ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος τότε με μια πολύ ιδιαίτερη και πολύ έτσι δυναμική διακήρυξη αναγνώρισαν τη γενοκτονία, και φυσικά έχουμε την πρώτη αναγνώριση από την πολιτεία της Νέας Υόρκης το 2001. Ακολούθησε η Βόρεια Καρολίνα, ακολούθησαν οι πολιτείες του Κονέκτικα, της Φιλαδέλφια. Είναι πάνω από 20 πολιτείες, που σημαίνει ότι αν προσθεθούν και τα δύο ψηφίσματα του 2019 από τη Γερουσία και το Κογκρέσο και την αναγνώριση από τον προηγούμενο πρόεδρο της γενοκτονίας των Αρμενίων, όπου γίνεται αναφορά και για την γενοκτονία των Ελλήνων, καταλαβαίνουμε ότι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο ελληνισμός έχει κάνει σοβαρή, συνεπή, μεθοδική δουλειά που έχει και αποτελέσματα.
0: Η αναγνώριση αυτή που γίνεται για τον μοντιακό ελληνισμό, φαντάζομαι γίνεται γενικά για τον μικρασιατικό.
1: Ναι, ακριβώς, για τον ελληνισμό της Ανατολής, Θράκη, Μικρά Ασία, Πόντος, και αφορά αυτό το μεγάλο έγκλημα εναντίον ενός εκατομμυρίου και πλέον Ελληνίδων και Ελλήνων.
0: Ένα πολύ μεγάλος και σημαντικός αυτός ο αριθμός της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και σήμερα υπάρχει πάλι ένα πρόβλημα στις χώρες οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι σύμμαχες και φίλες με την Τουρκία, εκεί όπου ένα ενοχλεί, ο Σταυρός, η Ορθοδοξία.
1: Ναι, και έχεις απόλυτο δίκιο, και πρέπει να προσθέσουμε ότι αυτός ο Σταυρός μαζί με τους αρχαίους ελληνικίους κύωνες που είναι διακριτοί όχι μόνο στα ιδιωτικά αλλά και στη δημόσια κτίρια. Δείτε πώς είναι ο Λευκός Οίκος, δείτε πώς είναι το Καπιτόλιο, γενικότερα όλα τα δημόσια κτίρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακόμα και η πρώτη πρωτεύουσα της Αμερικής έχει ελληνικό όνομα, Φιλαδέλφια. Και φυσικά στη Βόρεια Αμερική, στη Φιλαδέλφια και στο Τορόντο, υπάρχουν τα δύο μνημεία γενοκτονίας, τα μοναδικά που υπάρχουν στη Βόρεια Αμερική. Και φυσικά το γεγονός ότι σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται και στη δική μας συμμετέχουν και Αμερικανοί πολιτικοί, δήμαρχοι, κυβερνήτες, δημοτικοί σύμβουλοι, υπουργοί. Για παράδειγμα, εδώ στο Ιλινόι έχουμε το γραμματέα της πολιτείας, το στενό συνεργάτη του Ομπάμα, τον Αλέξη Γιαννούλια. Έχουμε τη Μαρία Πάπας, η οποία είναι υφυπουργός οικονομικών εδώ της Κομιτείας. Έχουμε, η οποία θα είναι και φυσικά στις εκδηλώσεις. Γενικώς υπάρχει μια παρουσία πολιτική στις ΗΠΑ, στις οποίες φαίνεται ότι ο ελληνισμός δίνει τη μάχη και πολλές φορές έχει και αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 είναι μια πολιτική παρουσία, δράση και απόφαση αυτής της ομογένειας της διασποράς, η οποία έχει και παρουσία, έχει και λόγο, έχει και αποτέλεσμα.
0: Και να πούμε ότι ο ελληνισμός έχει να κάνει πολλή δουλειά ακόμη, διότι ως γνωστόν οι κεμαλιστές έχουν ζητήσει από τον Ερντογάν πιο σκληρά μέτρα κατά της Ελλάδας στο Αιγαίο, και η κυβέρνηση της Τουρκίας προωθεί πλέον το γνωστό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο θα κατατεθεί προς έγκριση στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο φέτος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Νομική κατοχήρωση, λέει, για τη γαλάζια πατρίδα. Θέλουν τα νησιά του Αιγαίου επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα νομικό υπόβαθρο για τη διεκδίκηση δικαιοδοσίας σε περιοχές σε γκρίζες ζώνες που δεν τους ανήκουν. Γνωρίζουμε ότι είναι οι κατακτητές στην Κύπρο και δεν τους αρέσει όταν ακούνε Κύπρος και δεν ακούνε κάπως διαφορετικό, να έχουν και αυτή τη δική τους οντότητα. Κάτι που θα πρέπει να τονίσουμε για μια ακόμη φορά, οι Τουρκοκύπροι δεν το θέλουν. Οι πραγματικοί Τουρκοκύπροι περνούσαν καλύτερα και θέλουν ένα κράτος και όχι δύο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, και αν προσθέσουμε το γεγονός ότι αυτός ο ελληνισμός πολλές φορές νιώθει και μόνος, νιώθει και πολλές φορές και προδομένος από το εθνικό κέντρο, καταλαβαίνεις ότι ακόμα και με αυτές τις προϋποθέσεις καταφέρνει να έχει αποτελέσματα είτε στη Γερουσία, είτε στο Κογκρέσο, είτε κατευθείαν στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι σε μια τέτοια περίπτωση που υπάρχει ένας ελληνισμός σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από 3 εκατομμύρια, δεν είναι ένα ποσοτικό μέγεθος το οποίο έχει χαρακτηριστικά άλλων λαών που βρίσκονται εδώ, αλλά πραγματικά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αυτή την τιμία στις Ηνωμένες Πολιτείες φανερώνει την απήχηση και τη δραστηριότητα και το λόγο και την πράξη που έχει ο ελληνισμός. Ένας ελληνισμός ο οποίος ακμάζει σε όλη την Αμερική, και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός, να σου αναφέρω ένα παράδειγμα, ότι μόνο στην περιοχή του Σικάγο υπάρχουν 64 ενορίες, 64 εκκλησίες, οι οποίες ταυτίζονται εθνικά, εκκλησιαστικά, ορθόδοξα, πολιτισμικά με την πατρίδα. Καταλαβαίνεις τι δύναμη έχει ο ελληνισμός, αλλά είναι καλό να το καταλάβει και το εθνικό κέντρο.
0: Και μάλιστα σε κάποια στιγμή, σε εποχές δύσκολες, που η Τουρκία προωθεί αυτό το νομοσχέδιο που προανέφερα για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, και δεν είναι αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, είναι ότι τα νησιά του Αιγαίου της ανήκουν, δεν είναι ελληνικά.
1: Ναι, και επειδή αναφέρεις τα νησιά, αναφέρεις το Αιγαίο, να σου πω ότι το 1974, όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο, οι Έλληνες Αμερικής και του Καναδά μάζεψαν χρήματα και αγόρασαν ένα υποβρύχιο. Αυτό το υποβρύχιο το ονόμασαν Πόντος. Αυτό λοιπόν το υποβρύχιο το οποίο το δώρισαν στην Ελλάδα, καταλαβαίνεις ότι είναι η συνέχεια των μεγάλων δωρητών και χορηγών των εμπόρων, των προκομμένων Ελλήνων του εξωτερικού, που παρότι έφυγαν με προβλήματα, με πίκρα, ακόμα και με πόνο και με αποστροφή προς την Ελλάδα, εντούτοις δεν την ξέχασαν ποτέ.
0: Ούτε πρόκειται να την ξεχάσουν, γιατί άκουγα νωρίτερα τον κύριο Γεωργακόπουλο, ο οποίος φάνηκε καθαρά πώς αισθάνεται όλα αυτά, παρότι τόσα χιλιόμετρα μακριά, τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αισθάνεται αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, το αισθάνεται, το ζει.
1: Ναι, ορθά το επισημαίνεις, και επειδή τον Δημήτρη Γεωργακόπουλο το γνωρίζω πάνω από 20 χρόνια, αφότου ήρθα για πρώτη φορά στο Σικάγο, έχει ενδιαφέρον ότι αυτός, πάρα πολλοί άνθρωποι σαν και αυτόν, όχι απλώς πασχίζουν, πονούν, δακρύζουν για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν μπορεί το συνέστημα να περάσει από μια τηλεφωνική γραμμή, αλλά αυτό το οποίο νιώθει ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος το νιώθουν όλοι οι Έλληνες εδώ.
0: Και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, για να μείνω λίγο στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας, όπως τουλάχιστον την αισθάνεται ο Ερντογάν, οι Τούρκοι και μαλιστές, οι γκρίζοι λύκοι κλπ. Διάβαζα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο κεφάλαιο «Χάρτες και συντεταγμένες», αυτό που θα κατεβεί στο κοινοβούλιο των Τούρκων. Το κείμενο, λέει, δεν θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους χάρτες ή γεωγραφικές συντεταγμένες, θα θέτει το γενικότερο νομικό πλαίσιο διεκδικήσεων. Θα λέει δηλαδή από εδώ μέχρι εκεί, αυτά είναι δικά μας, δεν ανήκουν σε κανέναν. Ναι.
1: Στην ουσία είναι αυτό το οποίο επιθυμεί ήδη από το 1974, την επαύριο δηλαδή της τουρκικής εισβολής, να διχοτομήσει το Αιγαίο, να καθορίσει δηλαδή ως τουρκική ζώνη επιρροής, όπως σωστά το είπες, ανατολικά του 25ου Μεσουρινού.
0: Αλλάζουμε το status quo δηλαδή.
1: Ακριβώς, δεν θα αναφέρει μόνο τα Ήμια, το Φαρμακονήσι, την Κίναρο, το Αγαθονήσι ως αμφισβητούμενα νησιά, αλλά θα αναφέρει εκατοντάδες, πάνω από 160 νησιά, βραχονησίδες και νησίδες, και φυσικά με μείζωνα περιοχή το Καστελόριζο, γιατί στην ουσία αποκόπτει την ενιαία κυριαρχία και την αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ ελληνικής και κυπριακής δημοκρατίας. Χώρια το γεγονός ότι σε αυτή την περιοχή που ορθά ανέφερες συμπεριλαμβάνεται ακόμα και η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάσος, η Κάρπαθος, η οποία φυσικά τένδιζε με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Όσο δε για την Κύπρο, δεν ξέρω γιατί δεν κάνουμε ένα ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου.
1: Κοίταξε, είναι ιστορική τώρα η στιγμή, γιατί έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, βλέπεις ότι η Τουρκία δεν είπε και πάρα πολλά όταν πήγαν οι Patriots στην Κάρπαθο. Που η Κάρπαθος είναι ανάμεσα στα 25 νησιά από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο, όπου η Τουρκία με την γνωστή νότα που έβγαλε, τα ανέφερε ότι πρέπει να είναι πλήρως αποστρατικοποιημένα. Με λίγα λόγια, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένας στρατιώτης. Τώρα εδώ πήγανε Patriot. Θα έρθουν Patriot είτε στην Αλεξανδρούπολη, είτε στο Δημότικο, είτε στη Σαμοθράκη. Και τώρα προσπαθεί να κάνει αυτό το οποίο αναφέρουμε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το ενιαίο αμυντικό δόγμα δεν πρέπει να είναι λόγος επαιτειακός, εφήμερος και πρόσκαιρος, συγκυριακός προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική κατανάλωση, αλλά πρέπει να είναι πρακτική απάντηση στον επεκτατισμό της Τουρκίας.
0: Η οποία δεν μιλάει πια για γκρίζες ζώνες, μιλάει για δικά της μέρη, για δικά της νησιά. Σε λίγο, αν καταλάβει κάποια Βραχονησίδα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να επεκτείνει και τα χωρικά της ύδατα στα 12 από τη Βραχονησίδα.
1: Ναι, και αν προσθέσουμε και την αιτία πολέμου, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα 12 μίλια, αν προσθέσουμε το γεγονός της έρευνας και διάσωσης σε περιοχή που θεωρείται από την Τουρκία ότι είναι το FIR της Κωνσταντινούπολης, καταλαβαίνουμε ότι έχει απλώς διχοτομείται το Αιγαίο, αλλά στην ουσία η Ελλάδα αποκόπτεται από το ζωτικό της χώρο που είναι τα νησιά, και φυσικά έχει να κάνει και με το γεγονός αυτό το οποίο ζήσαμε πριν λίγα 24 ώρα μεταξύ Κόκια στη Πάλες, όταν παρενοχλήθηκε μια ειρηνική πράξη ενός κυρίαρχου κράτους να ποντίσει ηλεκτρικό καλώδιο προκειμένου να απεξαρτηθούν τα νησιά από το πετρέλαιο και να υπάρχει διασύνδεση με την υπηρετική χώρα. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνει η Ελλάδα, είτε είναι φυσική πόρη, είτε είναι ειρηνική πράξη, είτε είναι ακόμα και ένα φωτοβολταϊκό ή μια ανεμογεννήτρια, πρέπει να ρωτηθεί η Τουρκία.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς αισθάνονται εκεί πέρα, πώς αισθάνεται ο ελληνισμός με όλα αυτά τα οποία ακούει, γιατί ανέφερες για το εθνικό μας κέντρο, δηλαδή για την Αθηνά η οποία παίρνει τις αποφάσεις. Αλλά βλέπω τώρα μία εξέλιξη της αναθεωρητικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε σχέση με Ελλάδα και Τουρκία. Είναι πιο κοντά τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ελλάδα? Έρχονται πιο κοντά? Τους αφήνουν λίγο τους Τούρκους? Τους κατάλαβαν?
1: Εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι στην παρούσα συγκυρία, ναι, ίσως είναι και μια, αν θέλεις, ευκαιρία ή αν θέλεις ένας δείκτης, προκειμένου να ξέρει ο ελληνισμός ότι πρέπει να μεταβάλει τη στάση του αναλόγως με τα συμφέροντά του. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πρέπει να θεωρεί κανένας δεδομένη την Ελλάδα. Από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει συμφέροντα, όπως και κάθε δύναμη και κάθε χώρα στον κόσμο. Τι σημαίνει σωστή πλευρά της ιστορίας όταν δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά μας? Τι σημαίνει το γεγονός ότι έχουμε απέναντί μας ένα κράτος το οποίο κατέχει την Κύπρο και αφισβητεί την κυριαρχία μας σε Αιγαίο και Θράκη και επεκτείνει αυτή την αφισβήτηση και σε άλλες περιοχές? Θυμίζω ότι προχτές φτάσανε ψαράδες στην Τίνο, φτάσανε Τούρκοι αλλοίς στην Τίνο, στην Μύκονο και στο Φιούνιο, συνοδεία τουρκικών πολεμικών σκαφών. Σημαίνει δηλαδή ότι ακόμα και στην τελευταία πράξη μιας πολιτικής η οποία συνδέεται ακόμα και με την καθημερινότητά μας, οι Έλληνες αλλοίς, για παράδειγμα στο Βόρειο Αιγαίο, δεν μπορούν να ψαρέψουν γιατί παρενοχλούνται καθημερινά από την Τουρκία.
0: Μήπως κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσουμε?
1: Εννοείται, και μάλιστα.
0: Και να απαντήσουμε και δυναμικά.
1: Ναι, και ξέρω.
0: Γιατί πληρώνουμε τόσα χρήματα για να εξοπλιζόμαστε με ραφάλ και φρεγάτες γαλλικές? Ναι, για ποιο λόγο εξοπλιζόμαστε? Εξοπλιζόμαστε για να, δηλαδή για να παίζουμε τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, παραδείγματος χάρη στα στενά του Ορμούς ή στη Σαουδική Αραβία, και να αφήνουμε τα κυριαρχικά και ειδικά μας κυριαρχικά δικαιώματά μας να τα αφήνουμε, επιτρέψτε μου τη λέξη, στην απέξω?
1: Ναι, ναι, χωρίς να ικανοποιούνται τα δικά μας συμφέροντα και να υφιστάμεθα βλάβη στα συμφέροντά μας, είτε με την επιλογή που κάναμε στο πρόσφατο παρελθόν, είτε ακόμα και τώρα, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι χώρες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την κρίση, είτε στον κόλπο είτε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δεν έχουν υποστεί καμία βλάβη. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Τουρκία. Την ίδια στιγμή λοιπόν που πουλάει η Τουρκία όπλα στην Ουκρανία, την ίδια στιγμή που έχει αυτή την προνομιακή σχέση με το Ιράν, εμείς υφιστάμεθα βλάβη, την ίδια στιγμή που απειλεί την κυριαρχία μας από ένα άλλο κράτος του ΝΑΤΟ. Πραγματικά εξωφρενικό αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Οπότε ας διαμηνήσουμε σε κάποιους ότι και η θάλασσα έδαφος είναι και ότι υπάρχουν σύνορα.
1: Εννοείται, και πρέπει όχι απλώς να το διαμηνήσουμε αλλά κυρίως να το αποδείξουμε. Η δήλωση σημαίας σε γη, αέρα και θάλασσα.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ακούσαμε και τους δύο. Πάρα πολλά μηνύματα στην εκπομπή, τα στέλνετε στο Κουρσάρος Mac, στο Messenger, πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, θα τα διαβάσω σε λίγο γιατί τώρα η ώρα έχει διαφημιστικά.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
6: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
7: Lucky.
6: Τάκι.
7: Lucky 13.
6: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
6: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται for all.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
11: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
3: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Με γνώμονα την ποιότητα, από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρου Σπάικο. Φέτα pop, μπάτζιος pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, γραβιέρα, ανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι πρόβιο. Χειροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, στην Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.

0: τώρα που βρέχει. Προσοχή στις περιοχές που βρέχει. Επαναλαμβάνω, με ενημερώνετε ότι ιδιαίτερα δυτικά έχουμε βροχές. Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσική. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36.
1: Και όπως κυλάει στα πεζοδρόμια.
0: Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχαιη. Η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Με τα γεγονότα να είναι πολλά και τρέχουν και θα πάμε σε αυτά σε λίγο. Με τον Τάσο τον Καζατζίδη να μου στέλνει μήνυμα, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μου αναφέρει για τον Τραμπ που τα βρήκε με την Κίνα. Τα συμπεράσματα ότι τώρα ξεκίνησαν τα γεγονότα. Είχανε δίκιο στο Άγιο Όρος και οι Άγιοι Πατέρες μαζί με τους καλόγερους που τα είχανε προβλέψει. Πρέπει να κρατάμε οι Έλληνες ψηλά το κεφάλι
1: στα πεζοδρόμια.
0: Και να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά για σένα που θα κάνεις αυτή την εγχείρηση, αγαπητέ φίλε Αναστάσια Καζατζίδη. Ο φίλος μου Γιάννης από το Μανχάιμ είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη, φίλη μας η Ζηνοβία η Ελευθεριάδου. Πολύ ωραίο αυτό που μου στείλες. Πόσο πιο όμορφη θα ήταν η ζωή αν δεν υπήρχαν μίσεις και κακίες. Αγάπη να άνθιζε μονάχα στις καρδιές, όμορφα όνειρα, μαγνές φιλίες. Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα Ελλάδα με τα ωραία σου. Αποστόλη, αδερφέ, ελευρυντή, δεν έχω καταλάβει, το θαλάσσιο ντρόν λεγόταν Μαγκούρα ή ο υπουργός άμυνας που είπε ότι η Λευκάδα είναι στα διεθνή ύδατα. Αδέλφια, δεν μας σώζει τίποτε, ψαράδες για τα ντρόν, ψαράδες εχμαλωτίζουν υποβρύχιο με την τράτα τους, που πάμε ωραία. Από την Πάτρα να περάσουμε στην Καλαμαριά, στον Τάσο τον Καρλέτο. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, χαιρετισμού στο κορίτσι μας την Αναστασία εκεί στην Κομωτινή. Γιόρταζε η πόλη εχθές απελευθέρωση από τους Βουλγάρους η Κομωτινή. Πάμε στον φίλο μας τον Μιχάλη τον Κατσαρό. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσένα αγαπητέ Μιχάλη. Στέργιος Βίτης, καλή εκπομπή. Θέμα απόφαση Αρείου Πάγου για τα φαντς. Τι γίνεται με την δημοσίευση? Τρεις μήνες τώρα μου έχει στείλει και ένα βιντεάκι το οποίο δεν μπορώ λόγω λεκτικής ορολογίας, καλέ μου φίλε Στέργιο, να το προβάλλω. Πάμε στη Λαμία, πάμε στον Πέτρο το Φούντα. Καλημέρα Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο το Μετρόπολη. Στα δερμά μου συλληπιτήρια στη φίλη μας Αναστασία. Δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα, για το σύζυγό της Αναστασία τα συλληπιτήριά μου, ειλικρινά δεν το γνώριζα. Ιωάννης Θωμαίδης, καλημέρα Απόστολε, από Πλαστικά Θράκη στην Ξάνθη, υπομονή σε όλους, κάποια μέρα θα κάνει ξαστεριά. Να πάμε στο Λίντς, να πάμε στο φίλο μας τον Δημήτρη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ωραία αυτά που μου στείλες, καλέ μου φίλε Δημήτρη, αλλά όπως καταλαβαίνεις και εσύ, για να τα πω αυτά, εντάξει, θα πρέπει λίγο να τα διασταυρώσω. Ο φίλος μας ο Γιάννης από την Ελευθερούπολη, τη δική του καλημέρα. Ο Ανέστης από την Καλαμαριά, επίσης τη δική του καλημέρα. Από τις Ικές εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, η φίλη μας η Βάσο στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Να πω σε όσους δεν θέλετε, και είστε καινούργια ακροατές, όταν στέλνετε μήνυμα να αναφέρω το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι. Θα λέω μόνο το όνομά σας. Εάν θέλετε απλώς να διαβάζω το μήνυμα, θα γράφετε ένα όχι όχι μπροστά. Πάμε στο Λονδίνο, πάμε στο Βασίλη τον Αδαμίδη. Καλημέρα Απόστολε, δυστυχώς δεν μπορώ να πω πως αγαπάω την Ελλάδα και τους Έλληνες, γιατί δεν έχουμε bullying. Έλα τώρα. Την αγάπη μου από το Λονδίνο.
1: Σε θάλασσα πλατιά.
0: Από τη Λευκοσία ο φίλος μας ο Νίκος. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο. Ο Ο Μάκης ο Κυριακού, καλημέρα με υγεία, καλημέρα με αγάπη, καλημέρα με χαρά. Μπορεί όλες οι μέρες να είναι ίδιες, αλλά οι στιγμές είναι πάντα ξεχωριστές. Αυτές απολαμβάνουμε. Καλό Σάββατο, να σε καλά Μάικ.
1: Περνούσαμε καλά, παρκαδά και αγκαλιά.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης από το Leverkusen είναι εδώ μαζί μας, όπως είναι και ο φίλος μας ο Μπάμπης από το κέντρο εδώ της πόλης, της πρωτεύουσας της πραγματικής Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω, παιδιά, λίγο αργότερα. Τα στέλνετε στο Κουρσάρος Μακ, στο Messenger, στο Facebook. Με το υπέροχο τραγούδι

Άνοιξη, έτσι, προς καλοκαίρι, το τοπίο μοναδικό, ο πλούτος της επιφάνειας της γης την κάνει ακόμα έτσι πιο όμορφη την πατρίδα μας. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή, μυρωδιάς παντού, μυρωδιάς της φύσης, μυρωδιάς της ζωής, αναζωογόνηση. Αυτή την εποχή, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι οι σκέψεις και τα συναισθήματα γίνονται πιο θετικά. Και αυτός ο μήνας, ιδιαίτερα ο Μάιος, έτσι, επηρεάζει αισθήσεις, επηρεάζει διάθεση, επηρεάζει ψυχολογία. Δεν είναι μόνο η ξεγνασιά της πιο ήρεμης θάλασσας, αλλά και το δάσος. Με τα μοναδικά του ελληνικά αρώματα. Αυτά που έχουν εξαγνιστικές ιδιότητες. Εκεί που ακούγονται καθαρά ήχοι της φύσης, το νερό που κυλάει, τα τραγούδια των πουλιών. Δεν ξέρω, εμένα όλα αυτά, επειδή μεγάλωσα εκεί και στην περιοχή, έτσι μου φέρνουν ένα όνομα, Βάλια Κάλκα.

0: Κάντε υπομονή, έτσι, κάντε υπομονή από την ημέρα που γεννιόμαστε μέχρι τώρα. Αυτό το τραγούδι τραγουδάμε. Κάντε υπομονή, κάντε υπομονή, κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλαλός αν δεν γίνεται. Δεν γίνεται πιο γαλανός. Μάρτιος 2026, τα τελευταία στοιχεία για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Εάν γυρίσεις τον κατάλογο ανάποδα, είμαστε πρώτοι. Εάν τον αφήσεις όπως έχει, είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ο μέσος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αγοράσει, να το κάνω πιο λιανό, 68 μονάδες. Έτσι, εμείς 68. Το δικό μας 68, αγοραστική δύναμη, αντιστοιχεί, προσέξτε, 3 φορές περισσότερο πάνω στο Λουξεμβούργο, 239. Κάπου εκεί στην Ιρλανδία, 237. Στην Ολλανδία 134. Δηλαδή αν εμείς μπορούμε να αγοράσουμε 68 προϊόντα, να το πω έτσι πιο απλά, στην Ολλανδία αγοράζουν τα ίδια σε διπλάσια τουλάχιστον ποσότητα. Πιο πάνω από εμάς ακόμα και η Βουλγαρία, λίγο πάνω από εμάς. Λετωνία 71, Ελλάδα 68, Σλοβακία 75, Ουγγαρία 76, Κύπρος 98, Μάλτα 110, Κροατία και Ρουμανία 78. Σε αγοραστική δύναμη μας έχουν περάσει όλοι. Τους έχουμε ξεπεράσει όμως σε αριθμό 2-2. Και παραπλεύρων. Απρίλιος, πληθωρισμός 5,4% από 3,9% το Μάρτιο. Συν πάνω τα πάντα. Δύο τιμές έμειναν σταθερές, του Σανού και της Καμπουροδαγκάνας. Άντε να δούμε πότε θα γίνει ο ουρανός πιο γαλανός. Πετρέλαιο θέρμανση συν 53,2%. Ναι, στενά Ορμούς, αλλά σε άλλες χώρες γιατί η αύξηση ήταν μικρότερη. Πετρέλαιο κίνηση συν 32,4%. Φυσικό αέριο συν 19,3%. Βενζίνη συν 17,1%. Ηλεκτρικό ρεύμα συν 14%. Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Μοσχάρι συν 19,2%. Περνάνε φαίνεται και τα μοσχάρια από τα στενά του Ορμούς. Και τα αρνιά και τα κατσίκια και οι καφέδες και τα φρούτα και τα λαχανικά και οι σοκολάτες συν 7% πάλι. Όλα αυτά περνάνε από τα στενά του Ορμούς. Να πάμε στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που πάντοτε έχουμε την πρωτοπορία μέσα στην Εξάδα, που πάντοτε παίρνουμε το Ολυμπιακό Ευρωπαϊκό Μετάλλιο. Αλλά εντάξει, μην τα θέλετε όλα δικά σας. Θα κάνουμε ποδηλατόδρομους και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη κατά μήκος του παραλιακού μετόπου. Θα τρώμε ποδηλατόδρομους. Κόβω να βάζουν και στους ποδηλατόδρομους διόδια. Στο μεταξύ ακόμα δεν έχουμε σιδηρόδρομο στην Ελλάδα, έτσι. Δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Και ως εκεί που είχαμε, κάποιες πόλεις δεν έχουν τρένο πια. Στο μεταξύ έβλεπα εδώ στο μετρό της Νέας Ελβετίας, από την ανατολική πλευρά, από την πλευρά προς Καλαμαριά, προς Χαλκιδική, κάναν κάποιους ποδηλατόδρομους, οι οποίοι σταματάν πάνω σε κάποια κολόνα. Σταματάν, δεν πάνε από εκεί πουθενά αλλού, έχουν αυτό το κόκκινο χρώμα. Και ό,τι σε έκπληξης, κάποιοι μπορεί να είστε εκεί τώρα αυτή τη στιγμή και να οδηγάτε, ή ερχόμενοι προς τα πάνω ή πηγαίνοντας προς τα κάτω, προς τη θάλασσα ας πούμε. Να τα λέω έτσι όλα απλά για να καταλαβαίνόμαστε όλοι. Δείτε λίγο. Ακόμα και στους ποδηλατόδρομους βάραν αυτή τη μάστιγα των δρόμων. Τα καπάκια των κοινοφιλών οργανισμών. Ακόμη και στον ποδηλατόδρομο. Παιδιά, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει αεροδρόμιο που για να πας από την πόλη τα μισά φώτα είναι σβηστά. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει αυτό το έσχος, θα το λέω σε κάθε εκπομπή, από το κτηματολόγιο, από το Φίνικα προς την Καλαμαριά, να μην υπάρχει πεζοδρόμιο. Να μην υπάρχει πεζοδρόμιο. Για να βγεις να πάρεις τα αστικά λεωφορεία, για να πας σε λίγο θα είναι η καινούρια είσοδος του μετρό στην Κρίνη, για να πας προς τη σχολή των δικαστών. δεν υπάρχει σε 100 μέτρα πεζοδρόμιο. Και από τη μια μεριά που είναι χώρος του Πανεπιστημίου, αν έρθει ο άλλος επάνω σου σε μονόδρομο μιας στενής κατεύθυνσης, έχει σύρμα. Σύρμα. Κακός φωτισμός και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά σε έναν στενό δρόμο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Λοιπόν, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει. Στο Δήμο ανήκει το μέρος, στην περιφέρεια ανήκει. Σε όποιον ανήκει, ντροπή. Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή. Όσο δε για τον φωτισμό, οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, δημόσιοι υπάλληλοι είναι. Έχουν μια καλή θέση. Όποιος και αν εκλεγεί δήμαρχος, όποιος και αν εκλεγεί περιφερειάρχης. Αυτοί είναι εκεί, αυτοί κάνουν κουμάντο.
1: Και στα μάτια και παλιές σκιές μας.
0: Ρε φίλε, σε όποιο δήμο και αν ανήκεις, περνάς κάθε μέρα, φεύγεις από το σπίτι σου και πηγαίνεις στο δήμο. Και περνάς εδώ και τόσα χρόνια από την ίδια λακκούβα. Γιατί δεν πάει να πει στον συνάδελφό σου να την παλώσει? Για ποιο λόγο? Δημόσιοι υπάλληλοι γίνατε κι εσείς.

0: Ελλάδα 2026. Φτάσαμε στο σημείο να διαπραγματευόμαστε τη δημοκρατία στη χώρα που την καθιέρωσε. 508 π.Χ. Κλισθένης, Αθήνα. Πώς εξελίχθηκε το πολίτευμα αυτό από τότε μέχρι σήμερα στη χώρα, το ζούμε. Και αν διαβάσεις το Σύνταγμα τι λέει, η εξουσία λέει πηγάζει από το λαό. Ο μισός λαός απέχει από τις εκλογές. Η εξουσία λέει ασκείται από το λαό. Εδώ γελάμε με κρότο. Η εξουσία λέει υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Εντάξει, θα μου πείτε και ο Φραπές και ο Χασάμπης λαός είναι. Μήπως η δημοκρατία πια εξυπηρετεί τα 37 διαμερίσματα του ενός και τα 67 του άλλου. Μην κολλάτε σε κόμματα, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Κολλάτε σε ανθρώπους, σε πολιτικούς, σε αυτούς που κουμαντάρουν τις ζωές μας και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης που ήταν κυβέρνηση και σήμερα διαμαρτύρεται για πράγματα τα οποία έκανε και θέλει να καταργήσει όταν ήταν αυτή η κυβέρνηση. Η λήψη, λέει το Σύνταγμα, αποφάσεων γίνεται για εθνικούς λόγους με δημοψηφίσματα. Καλημέρα, Άλεξ. Υπάρχει, λέει, κοινωνική ισότητα. Εδώ τα πιάσαμε τα λεπτά μας. Και όλοι έχουν, λέει, ίσο δικαίωμα στη ζωή. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
1: Σβήσε το χθες, όλα εδώ.
0: Είναι και η ασυδοσία όμως, εδώ σε αυτή τη χώρα. Που η ατιμωρησία της περιορίζει τα δικαιώματα των άλλων. Ποιος άραγε τους σκέπτεται τους άλλους. Μα μας το είχε πει ο κύριος Υπουργός, όποιος δεν συμβιβάζεται πεθαίνει. Αλλά είμαστε ενεργειακός κόμβος. Τα κεντρικά γωνία ο ΠΚΠ με πρέντατορ.

Κάποτε πραγματικά, παιδιά, κάποτε νόμιζα, είχα την εντύπωση και μιλάω ειλικρινά, έτσι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπου θα μας ωφελήσει. Καλημέρα στους καβαροκύριδες, στους καραβοκύριδες, στους Έλληνες ναυτικούς που μας στέλνουν και μηνύματα εδώ. Μας ακούνε στα πλάτη και στα μήκη του κόσμου με την ελληνική σημαία. Μας κάνουν υπερήφανους με την ευχή μου και σήμερα να γυρίσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην πατρίδα. Να δείτε τα παιδιά σας, τις μανούλες σας, τις γυναικούλες σας, τις φίλες σας, τους φίλους σας, όλους. Τελικά, μήπως αυτή η ωφελημότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ένας μύθος? Η ισότητα των πολιτών, ο ρόλος της Ευρώπης στην παγκόσμια κοινότητα. Έχω την εντύπωση ότι σαν μύθι είναι όλα ετούτα και κατέρευσα. Ο ρόλος της Ευρώπης στην παγκόσμια κοινότητα.

γενιά. Εδώ σφάζουνε παντού, ανά την επικράτεια. Πόσα χρόνια πέρασαν για να το καταλάβω. Όπως πέρασαν και αρκετά χρόνια για να καταλάβω το θέατρο της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας. Που κάποιους αρέσει αυτό το θέατρο. Ή το βλέπουν κάποιοι, αλλά δεν θέλουν να το κατανοήσουν. Σώπα και μη μιλάς, μόνο άκου. Έτσι δημιουργήθηκε ο σύλλογος του Σώπα.

0: τρομπέτα.
1: Επιτρέψτε μου όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι εξακολουθούμε ως λαός να έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Μένουμε στο χθες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε να ακολουθούμε την λεγόμενη πεπατημένη. Τα προβλήματά μας είναι συνδεδεμένα με το σήμερα, δεν είναι με το χθες. Μυρολατρεία και επιπολαιότητα δεν πρέπει να βρίσκουν καταφύγιο μέσα μας, διότι έχουμε ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε ανεύθυνες δυστυχώς, και τονίζω τη λέξη ανεύθυνες δυστυχώς πολιτικές. Αλλά είπαμε, είμαστε Έλληνες, που τραγουδάει και η Καταρίνα. Θα βρούμε τρόπο να σώσουμε αυτόν τον τόπο. Έτσι λέει το τραγούδι τουλάχιστον. Αλλά πώς να τον σώσουμε, καλοί μου φίλοι, με συγκαλύψεις, με μπαζώματα, με εργαλειοποίηση του πόνου, με ατιμορρησία, με κάλυψη. Οι υπεύθυνοι είναι υπαρκετά πρόσωπα για όλες τις περιπτώσεις. Δεν είναι αόρατοι. Δεν ξέρω αν μάθατε, βεβαίως, πωλείται και αγροτική γη. Αγροτική γη, ξένα φαντς, με έδρα το Λουξεμβούργο και την Ελβετία κατά κύριο λόγο, και άλλες χώρες, αναζητούν αγροτική γη, ιδιαίτερα στον Θεσσαλικό κάμπο. Γιατί άραγε? Σήμερα το 52% της γεωργικής γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στα χέρια 3% ιδιοκτητών.
2: Και
1: σε μια χώρα που το δημογραφικό είναι παρέχει άρνηση. 2025 τα τελικά στοιχεία, ρεκόρ πτώσης γεννήσεων. 68.467 παιδιά γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Μόλις 42.000 από Έλληνες γονείς. Σκεφτείτε ότι το 1945 γεννήθηκαν 130.000 παιδιά. Το 25, 68.467. Το 1956 γεννήθηκαν 150.000 παιδιά.

Μετρόπολης λοιπόν 95,5. Να πω για μια ακόμη φορά τα μηνύματά σας. Κουρσάρος Μακ με τον Χαράλαμπο, τον Παντελάτο από την Καβάλα. Απόστολε καλημέρα. Για σκεφτείτε σε τι κράτο ζούμε. Έδωσαν 6 εκατομμύρια ευρώ για τη μαύρη ωραία Ελένη του Νόλαν, που προσβάλλει του Ομήρου την ιστορία, και του Γιάννη Μαραγδί δεν το έδωσαν ούτε ευρώ για τον Καποδίστρια. Τι να πω ρε Χαράλαμπε, τι να πω. Τι να πω. Ο φίλος μου ο Σταύρος ο Γιαννούλης. Καλημέρα Απόστολε, Απορινή Αρκαδία, Δημητσάνα. Υπέροχες εκπομπές, να είσαι πάντα καλά. Και εσύ Σταύρε, και εσύ. Πάμε στα Άγια Μετέωρα. Πάμε στον Κάπτεν Κώστα, που στέλνει την καλημέρα του και στους Έλληνες του εξωτερικού, και στον κύριο Γεωργακόπουλο από το Σικάγο, και στον Θεοφάνη το Μαλκίδη που μίλησαν νωρίς σήμερα.

0: Ήταν στο ποδήλατο από ό,τι μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Κάπτεν Κώστας και γυρίζει στο χωριό. Τρίκαλα λέει και μετά καφέ στην Καλαμπάκα. Η Καλαμπάκα έγινε πάρα πολύ ωραία. Έτσι, η Καλαμπάκα έγινε πάρα πολύ όμορφη. Έβλεπα χθες στην ΕΡΤ Κόσμος, εκεί που δείχνει για την ομογένεια, αυτό το κανάλι της ΕΡΤ. Και έβλεπα, έτσι έδειχνε τον καινούργια εθνική οδό που η Αθήνα συνδέεται πάρα πολύ γρήγορα με την Ήπειρο, με τη Δυτική Μακεδονία, ακόμη και με τη Θεσσαλονίκη. Καλή επιτυχία στον Καζαντζίδη. Έτσι, για τον Τάσο που θα κάνει εγχείρηση και στο φίλο μου Δημήτρη που έκανε μια εγχείρηση υπό το βλέμμα και προσοχή του Φουρτούνη γιατρού μας αυτού στην αγαπημένη μου Καρντασούπολη. Καλή συνέχεια. Τώρα την τελευταία λέξη. Ωραία, τέριαζε, αλλά πώς θα τη διαβάσω. Γιάννης Καλίτσης από Πάτρα, τι κάνεις εκεί, κυρία.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Χρόνια. Οι κύριες επιχειρήσεις πραγματοποιούνται στην περιοχή Δοχάνμπη της Σμύρνης στο Ανατολικό Αιγαίο. Εστιάζει κυρίως σε αμφίβιες αποβατικές ενέργειες, αεροκινήσεις, ρήψεις αλυσιδωτιστών, συντονισμό δυνάμεων ξηράς αέρα και θάλασσας κλπ. Το νου μας μην την πατήσουμε τότε που χάσαμε τη μισή Κύπρο. Να πω ότι γίνεται και μια ελληνική άσκηση ακριβώς δίπλα, η οποία έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως τουλάχιστον μου είπε ένας στρατιωτικός με τον οποίο επικοινώνησα. Ο φίλος μου ο Λεφεθέρης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλεως. Μπράβο στον κύριο Γεωργακόπουλο και στον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη στο Σικάγο, αναφέρει στο μήνυμά του. Ο κύριος Αλεξιάδης από το ωραιόκαστρο, αγωνιστικό χαιρετισμό. Πολύ ωραία η εκπομπή και σήμερα, τα άλλα μηνύματα αργότερα, διότι έχουμε και διαφημιστικά.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Κάποιοι δυστυχώς, δικοί μας άνθρωποι, δικοί μας πολιτικοί, τίμησαν τον Κεμάλ.
1: Έτσι είμαι και γουστάρω και δεν προσποιούμε τα χαλιά των άλλων τα μάτια.
0: Γενοκτονία ποντιακού ελληνισμού, δράστες και μαλικοί και νεότουρκοι. Αφανισμός τουλάχιστον 353.000 Ελλήνων του Πόντου.
1: Σκλαβώνει κάποιους, πάντα τους πληγώνει.
0: Η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί από την Ελληνική Βουλή το 1994 ως επίσημη ημέρα μνήμης για τη σφαγή, τον εκτοπισμό και τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού. Πόντος και Μικρά Ασία, ελληνικές περιοχές. Και οι άλλοι, οι από δίπλα, θέλουν να μας πάρουν και αυτά που μας μείνανε, τα νησιά του Αιγαίου, και κάποιοι δικοί μας πολιτικοί ως σφιοκαμπτούν.

Οι Τούρκοι που έρχονται μέσω εταιριών, χωρίς να αναφέρουν το δικό τους όνομα, που βρίσκονται με μετοχές πίσω από κάποιες εταιρείες, να αγοράσουν και λιμάνια.

για την ελβετική οικογένεια Λουί Ντρέιφους. Για την κυρία Ντρέιφους, με ρίζες από την Αλσατία και τα παιδιά της. Κυρία Μαργαρίτα Ολέγκοβνα Λουί Ντρέιφους, επικεφαλής του γαλλικού κολοσσού Λουίς Ντρέιφους, από τους ισχυρότερους του πλανήτη. Ένα από τα πιο έξυπνα ορφανό ήταν το κορίτσι της Σοβιετικής Ένωσης. Μία από τις πλουσιότερες γυναίκες του κόσμου. Η τέταρτη πλουσιότερη της Ευρώπης. Αυτό που ακούτε για τα λιμάνια, για τα ελληνικά, που θέλουν να αγοράσουν κάποιες εταιρείες, δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο, αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσουμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, πόσες μετοχές θα πάρουν εταιρείες, προσέξτε, θέλει να πάρει μια εταιρεία, παραδείγματος χάρη, το λιμάνι. Έτσι, μια εταιρεία που ελέγχει το παγκόσμιο εμπόριο σιτηρών. Ανήκει σε μία από τις τέσσερις εταιρείες που συμμετείχαν τότε στο σκάνδαλο χειραγώγησης τιμών σιτηρών, αλλά και φοροδιαφυγή που αποκαλύφθηκε πριν αρκετά χρόνια στην Αργεντινή. Μεγάλες εταιρείες. Θέλουν να τα αγοράσουν όλα. Εταιρείες που έχουν καράβια. Εταιρείες που διακινούν τον αγροτικό πλούτο. Πίσω από αυτή τη λέξη Mercosur κρύβεται μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, κρύβεται μόνο η ηγεσία της.

Ο κύριος Χρυστοδουλίδης, να πάω λίγο και στην Κύπρο, συναντήθηκε, πώς λέγεται ο ηγέτης τώρα των κατεχόμενων, Έρχιουρμαν. Κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά. Παρακολούθησα ό,τι ακριβώς μπόρεσα να μάθω από αυτά τα οποία συζήτησαν μεταξύ τους. Για αυτά τα οποία συνομίλησαν, νομίζω ουσία μηδέν. Γιατί, να σας πω γιατί μίλησαν. Για ονομασία προϊόντων pop, να γίνει μια επιτροπή για συζητήσεις, να μιλήσουν για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού, να δημιουργηθεί κοινωνία πολιτών, ένα σχέδιο για θρησκευτικές λειτουργίες σε ολόκληρο το νησί. Τέτοια πράγματα συζήτησαν, παιδιά. Να είχαμε να λέγαμε.

Στο μεταξύ ξεκίνησε η παροχολογία. Έτσι φαντάζομαι θα το έχετε μάθει. Και όταν ξεκινάει η παροχολογία και όταν όλοι επικεντρώνονται στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όταν όλα τα κόμματα βρίσκονται σε προεκλογικό πυρετό και όλη η Ελλάδα σε μια προεκλογική για μια ακόμη φορά πριν την ώρα της περίοδο, καταλαβαίνετε ότι μάλλον πάμε για εκλογές. Για το εάν λοιπόν θα γίνουν εκλογές προώρες, φθινοπορεινές, δεν είναι μόνο που βγήκε καπνός, έτσι, φωνάξαμε και την πυροσβεστική. Πήγε να περάσει μέσω του τύπου, έτσι, πήγε να περάσει μία, πώς θα το πω, πήγε να περάσει μία, μία ημερομηνία, η 27η Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά με βάση το Σύνταγμα απαιτούνται τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής να προκηρυχθούν εκλογές. Να ανακοινωθούν δηλαδή πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κόβω δύσκολο. Άρα εάν γίνει συνυπολογισμός, πάμε για Οκτώβριο. Όσο δε για την 27η Σεπτεμβρίου, την οποία είπαν κάποιοι αρχικά, ήταν η ημερομηνία που το 1831 δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος μετά την Επανάσταση του 21, Ιωάννης ο Καποδίστριας. Δεν ξέρω εάν η ίδια μέρα ήταν κρίσιμη για το 2026 να πηγαίναμε για δολοφονία της πολιτικής. Απεύχομαι.

Έλεγα λοιπόν για την παροχολογία, η οποία ξεκίνησε με την κοινωνία να ζητάει πράξεις. Τώρα μάλιστα με το τέλος, έτσι, της λιγνητικής εποχής για την Ελλάδα, με τα μεγάλα προβλήματα στην Τελεμαΐδα, στη Μεγαλόπολη, με τόσα χρήματα που δόθηκαν, και τα είχαμε πει αυτά πριν από 15 μέρες εδώ στην εκπομπή, όταν μιλήσαμε με τον κύριο Δημήτρη Καμαριάδη. Αλλά δεν βλέπω εκεί στη Δυτική Μακεδονία δημάρχους, περιφέρεια, έτσι, και λοιπά, να βγάλουν τον κόσμο στο δρόμο. Να βγάλουν τον κόσμο στο δρόμο. Γιατί όχι? Ερημώνουν τα χωριά, ερημώνουν οι πόλεις, γεμίζουν φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες θα φάει ο κόσμος. Παροχές λοιπόν για παροχολογία, έλεγα, και έργα της προηγούμενης φοράς, που όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκαν, τώρα ξαναμπαίνουν σε νέα προγράμματα, έτσι, με καινούργιες εξαγγελίες. Καλύτερα θα ήταν βέβαια να τελειώσετε πρώτα τις παλιές, είτε παραδείγματος χάρη για το σιδηρόδρομο που έλεγα νωρίτερα, παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωση μετρό, και μετά εξαγγέλλετε και καινούργια έργα. Ρίχτε, αν έχετε την καλοσύνη, και μια ματιά στο κόστος της ενέργειας, των καυσίμων, της πανακρίβειας, όλα αυτά τα αβάστακτα για την τσέπη μας, και έπειτα μπορεί να σας πιστέψουν κάποιοι. Διότι όπως καταλάβατε, καλημέρα κύριε Χατζηδάκη, δεν σας πιστεύει σχεδόν κανένας. Μέχρι και οι Γκρούεζες μαζί με τους Γκόρτσους άρχισαν να έχουν ιδιασμούς για το εάν υπάρχεται αύριο. Θα μου πείτε, τώρα στην Ελλάδα είμαστε. Κάποιοι το χάφτουν το παραμύθι. Αυτοί όμως, όπως φαίνεται, μειώθηκαν κατά πολύ. Και θα έρθουν να ψηφίσουν κάποιοι οι οποίοι δεν ψήφισαν μέχρι τώρα με ανεξέλεγκτη ψήφο. Εκεί ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Και για την κυβερνητική εξουσία και για την αντιπολίτευση, που σε κάποιες περιπτώσεις έχει κλείσει τα μάτια. Θα μου πείτε τώρα που κλείνει τα μάτια, εκεί που τη βολεύει. Και ένα όνομα το οποίο προσπαθούν να αναβαθμίσουν συνεχώς. Μιλάω για τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, που πριν ακόμη κάνει το κόμμα, έβλεπα στο κρατικό κανάλι μία δημοσκόπηση που τον έβγαζε δεύτερο. Γελάνε τα περιστέρια, οι κότες, τα κατσίκια, τα γίδια, τα πρόβατα, όλοι μαζί γελάνε. Οι γελάδες όσες απέμειναν από αυτές που δεν σφάξατε, όλοι μαζί γελάνε. Όλοι μαζί γελάνε. Εγώ κρατάω τις δημοσκοπήσεις όλες από όλες τις εταιρείες, να δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών και θα τις προβάλλω μετά, την επομένη.

0: Είχα τρία συγκεκριμένα μηνύματα μέσα στην εβδομάδα για να αναφέρω ένα θέμα. Αυτό με τα πατίνια. Για τα πατίνια της πράσινης ανάπτυξης που δεν πάρθηκαν μέτρα όπως θα έπρεπε από την πολιτεία. Έβλεπα λοιπόν ότι και στα πατίνια γίνεται έλεγχος αλκοτέστ με πρόστιμο 300 ευρώ. Δηλαδή 12χρονοι και 13χρονοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν χωρίς να ξέρουν καν τι σημαίνουν τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά εάν τους σταματήσουν για να πληρώσει ο μπαμπάς το 300, μπορεί να τους κάνουν έλεγχο αλκοτέστ. Φοβερά πράγματα. Μου στείλαν πάρα πολλές επιστολές, μηνύματα κλπ. Όπως ο φίλος μου ο Στράτος από την Κοζάνη. Μου έστειλαν πάρα πολλά θέματα για το Λιγνίτι, για τα εργοστάσια που κλείνουνε κλπ. Αγαπητέ μου φίλε Στράτο, εσύ βέβαια μένεις στην ανατολική πλευρά, έτσι, εσύ μένεις προς τη Σιάτη, θα σου το πω έτσι. Επειδή όμως έχουμε πάρα πολλούς ακροατές στην περιοχή, παραδείγματος χάρη, των χωριών της Δημοτικής Ενότητας Ελισπόντου, Κοζάνης, και πάρα πολλές φορές με αφήνουν εδώ, έτσι, και τα μηνύματά τους. Και με αφήνουν πάρα πολλά μηνύματα, θα πρέπει να πω, σχετικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή, με τον κόσμο εκεί, με την οικονομία που μαραζώνει κλπ. Έψαξα λοιπόν και βρήκα τι έγινε στις προηγούμενες εκλογές Δημοτική Ενότητα Ελισπόντου Κοζάνης, δηλαδή η Κοιλάδα, όσοι ας πούμε πηγαίνετε από τη Βέρεια προς τα Γρεβενά, προς τα Γιάννενα, πριν πάτε Κοζάνη, είναι όλα εκείνα τα χωριά που είναι δίπλα από τα εργοστάσια που φαίνονται δεξιά και δεν λειτουργούν πια. Είναι η Κοιλάδα, ο Άγιος Δημήτριος φυσικά, το Ριάκιο, ο Τετράλοφος, ο Πολύμηλος, ο Λεβέντης, έτσι, από εκεί που κατάγεται και ο Κούλης Αποστολίδης, ο πρώην αρχηγός του ΠΑΟΚ, υπόδειγμα, είδου σε ένα χωριό με καμιά δεκαριά σπίτια, έχει, δεν έχει. Ακρινή, Αυγή, ποια άλλα χωριά είναι εκεί, Βοσκοχώρη, Καπνοχώρη, Κλήτος, μέχρι το Δραπάνο. Έκατσα λοιπόν και βρήκα να δω το 2023, που ο κόσμος ήξερε τι θα γίνει, τα λέγανε από τότε, θα κλείσουν τα εργοστάσια, έτσι, τις ΔΕΗ, πού θα δουλέψουμε, τι θα κάνουμε. Το είχε ανακοινώσει η ίδια η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση αντέδρασε. Δεν αντέδρασε, δεν το πολυπίστευε κιόλας ότι θα κλείσουν τα εργοστάσια, γιατί σου λέει θα γίνουν εκλογές και δεν πρόκειται να βγουν αυτοί. Δεν θα βγάλουν ούτε βουλευτή στο νομό. Οι πέντε γίναν τέσσερις, είναι τώρα πιο δύσκολα τα πράγματα. Τα νιάτα είναι δώρα. Να υπενθυμίσω εγώ λοιπόν σε όλους, χωρίς να μακρηγόρω, ενώ το ξέρατε καλοί μου φίλοι, αδέρφια μου, συμπατριώτες μου, γιατί και εγώ από το νομό κατάγομαι, να είχαμε να λέγαμε και ρέστα δεν υπάρχουν, έτσι. Εκλογές 2023. Συμμετοχή Δημοτική Ενότητα Ελισπόντου, εργοστάσια δηλαδή, ο Γιώργης Δημητρίου. Όλος ο κόσμος δούλευε εκεί, ήταν αγρότης. Ήταν και αγρότης και δούλευε και εκεί. Εκλογές 2023. Συμμετοχή 51,03%. Άκυρα λευκά 0,81%. Σας διαβάζω δηλαδή πώς πήγαν να ψηφίσετε. Γιατί μου στείλατε πολλές επιστολές, σωστές, δίκες, καλά τα λέτε, μαζί σας είμαι. Νέα Δημοκρατία 2.003 ψήφοι, 38,87%. Πασόκ 885 ψήφοι, 17,17%. ΣΥΡΙΖΑ 794 ψήφοι. Έστι ούν Ελλάς και η Μακεδονία. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν 15,41%. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συνεχίσω. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Για ένα νομό από τον οποίο κατάγομαι και πονάω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Επαναλαμβάνω, για ένα νομό που νοιάζομαι, που τον πονάω. Πονάς το μέρος που γεννήθηκες και το μέρος που ζεις. Πιστεύω να πάτε να ψηφίσετε όλοι αυτή τη φορά. Και να τιμωρήσετε όχι κόμμα, αυτούς που σας δούλεψαν. Όχι κόμματα, αυτούς που σας κορόιδεψαν. Τι
1: Ούτε.
0: Δεν θα συνεχίσω, δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί θα έλεγα και άλλα πράγματα τα οποία ειλικρινά δεν θέλω να τα πω. Δεν αρμόζουν. Έβαλα και ένα σποτάκι του κυρίου Χριστοφορίδη που μιλούσε το πρωί μόλις ξεκίνησε την εκπομπή σχετικά με το Λιγνίτη, που φώναζε τότε ο κύριος Χριστοφορίδης. Τι κάνετε οι δήμαρχοι? Τι κάνετε? Τι κάνει η περιφέρεια? Τι κάνετε? Τι κάνετε? Α, σας πω εγώ, καλέ μου κύριε Χριστοφορίδη, τι κάνουνε? Α, το πω αμέσως. Θέλουνε να τα έχουν καλά με την εξουσία για να ξανά είναι υποψήφιοι. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς. Τι δεν έχουμε καταλάβει?

0: παιδί.
1: Αυτό το ημίωρο το εκμεταλλεύομαι, γιατί με τον, από το Σικάγο, ήταν αργά εκεί, ήταν αρκετά βράδυ, που μιλήσαμε νωρίτερα με τον Θεοφάνη τον Μαλκίδη και τον κύριο Γιώργο Κόπουλο για τις ημέρες μνήμης και στις ΗΠΑ γενοκτονία σπονδιακού και μικρασιατικού ελληνισμού. Έχω αυτό το κενό τώρα μέχρι τις 8 που θα έχουμε τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Και προσπαθώ να αναφέρω και κάποια θεματάκια από αυτά τα οποία μου στέλνετε εσείς με μηνύματα. Τώρα να σας πω την αλήθεια, έχω πάρα πολλά στοιχεία, έχω βάλει εδώ και χρόνια, έχω κάνει και ένα φάκελο και λέω κράτος τρόμπα. Και μπαίνω εκεί μέσα και βλέπω κάποια θέματα τα οποία θέλω να δω, δηλαδή με συγχωρείτε έτσι που το λέω για την πολιτεία μας, αλλά έτσι το ονόμασα, όταν κάτι δεν πάει καλά, κάτι γίνεται στραβά, για να μπορώ να μπω να επισέλθω στις έννοιες, να μπορώ να βρω το τεράστιο αρχείο το οποίο έχω, σε κείμενα, σε εικόνες, σε βίντεο κλπ. Και μου στείλε και ένας φίλος εδώ πέρα για τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της 1ης Απριλίου, με την οποία μέχρι 18 Ιουνίου έπρεπε ο κάθε οδηγός θα πρέπει να προμηθευτεί το νέο φαρμακευτικό κουτάκι αυτοκινήτου. Η τιμή λοιπόν, πώς λειτουργεί το κράτος τώρα έτσι, η τιμή ήταν 18,99 ευρώ συνολικά. Μέσα σε λίγες ώρες, δηλαδή αν πήγαινες να πάρεις αυτό το κουτάκι, θα το έπαιρνες 19 ευρώ. Μέσα σε 3 ώρες η τιμή ανέβηκε σε 23 και 24 ευρώ. Σε ώρες που ανακοινώθηκε. Οι αντιδράσεις βέβαια πολλές, ιδιαίτερα για το περιεχόμενο του κουτιού με τον κόκκινο σταυρό. 27 Απριλίου, λίγες μέρες πριν, αφού διαμαρτυρήθηκαν οι πάντες και εγώ προσωπικά, ότι αυτό το κουτάκι έχει τέτοια πράγματα που θα πρέπει μαζί μας να έχουμε και νοσηλευτικό προσωπικό, άμα συμβεί κάτι, να χειριστεί όλο αυτό το πράγμα που θα έχει μέσα το κοιτίο με τον κόκκινο σταυρό, ανακοινώνεται η παράταση της εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου του 2027. Δηλαδή έρχεται η πολιτεία και λέει: παιδιά, αφήστε έτσι να το ξεπεράσουμε λίγο. Ωραία, και εμείς εδώ είμαστε, πάλι θα σας πάρουμε τα χρήματα και το φόρο κλπ. Να πάει 1η Ιανουαρίου 2027. Κάποιοι όμως δικοί μας είναι βιαστικοί πολλοί, όπως είναι και η ελληνική κυβέρνηση, που ενώ δεν δίνει μεγάλους μισθούς, κάποιες μικρές αυξήσεις τις οποίες φορολογεί, έτσι, προπληρώνει τα μνημόνια που χρωστάει. Δίνουμε χρήματα μπροστά. Δώσαμε τόσα χρήματα και σε υλικό ακόμη, τάγκς κλπ. Και στο Ζελένσκι, τον Ουκρανό, ο οποίος μας κάνει και το μάγκα τώρα με τα drones. Θα κάνουμε, λέει, μαζί drones, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε εναντίον των Τούρκων. Αυτά τα λέει ο Ζελένσκι. Ο ηθοποιός. Αυτός που ταλαιπωρεί το λαό του, που χάνονται άνθρωποι εξαιτίας του, που δεν έρχεται να βρει μια λύση με τον Πούτιν. Να σταματήσει αυτή η κατάσταση, να ησυχάσουμε όλοι μας. Όσοι λοιπόν προμηθεύτηκαν τα καινούργια φαρμακεία, καταρχήν θα είναι παλαιότερα των άλλων κατά 6 μήνες. Και κάποιο περιεχόμενο θα πρέπει να αντικατασταθεί. Διότι η νομοθεσία αναφέρει ότι αυτό το πολύ πολύ, έτσι, να αντικαθίσταται κατά 2 χρόνια, αλλά επειδή το υλικό ζέστης αλλοιώνεται, όταν γίνεται ο έλεγχος στο εξάμηνο, στο χρόνο, θα πρέπει να αντικαθίσταται. Θα έρθει ο τροχονόμος, θα σε δει, θα σε πει άνοιξε το φαρμακείο σου. Οπ, γιατί αυτό το Γάζα Πλάστ δεν κολλάει εκείνη ηλιωμένα από τον ήλιο, φάει 300 ευρώ πρόστιμο. Εντάξει, αυτό τώρα λίγο το είπα, είναι ίσως απόμακρο, αλλά δεν γνωρίζω πραγματικά εάν οι τροχονόμοι σε πιθανό έλεγχο θα πρέπει να μετρήσουν και τα σαντιμέτ που έχουν οι Γάζες, τις διαστάσεις που ορίζει ο νόμος. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Είναι η εσχροκέρδεια. Η εσχροκέρδεια των 4 ευρώ σε λίγες ώρες. Είναι η αναποτελεσματικότητα ελέγχου. Και είναι ένα κράτος που λειτουργεί χρηματιστηριακά και ακολουθεί στη συνέχεια η κοινωνική μέρημνα. Άλλο παράδειγμα. Υπερφορολόγηση στα καύσιμα. Σε ποια χώρα υπάρχουν τόσοι φόροι? Σε ποια χώρα φορολογούνται οι φόροι? Σε ποια χώρα? Γιατί έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα? Γιατί ο άλλος πηγαίνει 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα και γεμίζει με έκπτωση 30 και 40%. Και καθόμαστε και τον κατηγορούμε γιατί πήγε δίπλα. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει. Γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί θα έπρεπε να έρθει η πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να πει στις παραμεθόριες περιοχές είναι πιο φτηνό το κάψιμο. Όλα τα κάψιμα για όλες τις περιπτώσεις. Γι' αυτό δεν είναι μόνο η πολιτεία, δεν είναι το κεντρικό κράτος, είναι και αποφάσεις που παίρνουν οι περιφέρειες. Οι τοπικοί άρχοντες, οι δήμαρχοι, οι κοινοτάρχες, οι κολλητοί με την εξουσία, οι κολλητοί με τις εταιρείες που τοποθετούν ανεμογεννήτριες ακόμη και σε περιοχές Natura. Είναι και αυτοί. Είναι και αυτοί που θα πρέπει να παίξουν το δικό τους ρόλο. Δεν είναι το θέμα αν θα ξαναβγούν τις επόμενες εκλογές. Είναι ότι κατέχουν μία υπεύθυνη θέση και πρέπει να εξυπηρετούν όχι την τσέπη τους, τους πολίτες, τους ψηφοφόρους τους και όχι μόνο τη δική τους κοινωνία, αυτή που διοικούν.

0: Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Πολλές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον 353.000 Έλληνες του Πόντου από τους Κεμαλικούς 1914-1923 διώχθηκαν, βιάστηκαν, εσφαγιάστηκαν, μπήκαν σε τάγματα εργασίας. Το ελληνικό στοιχείο απομακρύνθηκε από περιοχές πατρογονικές. 3.000 χρόνια παρουσίαση υπήρχαν εκεί από τους Έλληνες. Και σήμερα οι Τούρκοι διεκδικούν και τα νησιά του Αιγαίου. Εκεί στην πολιτική σκηνή του τόπου και στη διπλωματία, σταματήστε την οσφιοκαμψία κάποια στιγμή. Και όπλα έχουμε και τάγκς έχουμε και αεροπλάνα έχουμε και διπλωμάτες έχουμε και οι πολιτικοί μας πληρώνονται αδρά και με την πληρωμή αποκτούν, δεν ξέρω πώς θα αποκτούν, και 37 διαμερίσματα.
1: Με πανσελινές ξαστεριές, χρόνια γύρευα τις στεριές, τι κι αν έτυχε τόσο να πληθεί.
0: Καλημέρα στο Γιώργο από τη Ρητίνη της Πειραιάς.
1: Ψάξε άστρο μου να το...
0: Καλημέρα στο Γιωρίκα από τον Τετράλοφο της Κοζάνης. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια και σε ευχαριστώ που λες έτσι ακριβώς. Τα λέω, αλλά και επειδή τα λέω, τι έγινε, έγινε κάτι, τα λέμε. Πού άφησα τα μηνύματα? Χαρίτωνας Ασλανίδης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Κρίμα δεν άκουσα όσα είπατε με τον κύριο Μαλκίδη. Πάντα φταίνε οι προηγούμενοι, πάντα ξεχνάνε αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι και γίνονται οι επόμενοι από τους τώρα. Κοντή μνήμη, μαζοχισμός, είναι στην ιδιοσυγκρασία μας. Δεν ξέρω γιατί ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Καλά, θα το κοιτάξω όμως. Αλέξανδρος Κοντογιάννης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριο. Γεια σου Αλέξανδρε, με υγεία σε ακούω κάθε Σαββατοκύριακο. Χαράλαμπος Παντελάτος Καβάλα, με τον νόμο Γαλάζιας Πατρίδας, ο Τούρκος προωθεί νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει μονομερία ανακήρυξη ΑΟΣ έως 200 ναυτικά μίλια, χωρίς διαπραγμάτευση, χωρίς διεθνή συμφωνία. Το σχέδιο αυτό που ήδη αποκαλείται νόμος Γαλάζιας Πατρίδας ανοίγει τον δρόμο για διεκδίκηση 152 ελληνικών νησιών, τα οποία η Άγκυρα θεωρεί ότι δεν έχουν καθορισμένο καθεστώς. Έτσι κάπως, εντάξει, θα συνεχίσουμε λίγο αργότερα γιατί έχουμε καλεσμένο σε λίγο τον καθηγητή μας, έτσι, τον καθηγητή μας, τον λέκτορα της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βεναμίν Καρακοστάνογλου, ο οποίος αυτά τα πράγματα, τις εξελίξεις, τα γεγονότα και ό,τι συμβαίνει τα ξέρει πάρα πολύ καλύτερα από εμάς και νομίζω ότι κάνει και μία ανάλυση από την οποία μαθαίνουμε και εμείς πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Η ώρα προς το παρόν έχει διαφημιστικά μηνύματα γιατί είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Η ώρα είναι 8. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
8: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
7: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
8: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλυπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
8: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Στην Ελλάδα είμαστε, στη Μακεδονία είμαστε, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη. Με αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκκα Γιαννιτσών. Με γνώμονα την ποιότητα, από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Κυροκομικά προϊόντα Πάικο, φέτα pop, μπάντζιος pop, γίδινο τυρί, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, γιαούρτι πρόβιο, βούτυρο. Κυροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, έδεσας όπως τότε, όπως παλιά. Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα σιταριού. Η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχια. Η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερη Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά.

0: Μαζί μας ο διεθνολόγος, ο μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αγωνίζεται δεκαετίες για τα εθνικά θέματα της Ελλάδας, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Αγαπητέ Βενιαμίν, καλημέρα.
1: Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα στους πολλούς ακροατές σας.
0: Λίγο πιο δυνατά μπορείς να μιλάς αν θέλεις.
1: Ναι, δεν μπορώ, μπορώ.
0: Ωραία, εκεί πέρα. Τώρα είμαστε πάρα πολύ καλά. Έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό που μου στείλε ο φίλος μου Χαράλαμπος ο Παντελάτος. Τα υπόλοιπα μηνύματα, παιδιά, από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα τα διαβάσω. Θα τα διαβάσω αργότερα, είναι αρκετά. Ξέρω, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα τώρα. Για το νόμο, αυτό που θέλει να προωθήσει ο Ερντογάν της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει μονομερή ανακήρυξη έως 200 ναυτικά μίλια. Συγγνώμη, έχουν σοάστας φρένας που λέει και ένας υπουργός.
1: Κοιτάξτε, επειδή η Ελλάδα ακολουθεί μια φοβική πολιτική εδώ και πολλά χρόνια, ιδίως όμως τα τελευταία 6-7 χρόνια, επειδή η γεωγραφία με το νησιωτικό σύμπλεγμα των νησιών του Αιγαίου και όχι μόνο δίνει σε συνάρτηση με το διεθνές δίκαιο, το οποίο λέει ότι οι θαλάσσιες ζώνες των νησιωτικών ακτών είναι ταυτόσιμες και χαράσσονται με τον ίδιο τρόπο που χαράσσονται οι ζώνες των υπηρωτικών ακτών. Αυτά τα δύο μαζί, το νομοθετικό πλαίσιο, το διεθνές όμως, σε συνάρτηση με την γεωγραφία της περιοχής, καταλήγουν το Αιγαίο να είναι μία αλληλοεπικαλυπτόμενη περιοχή ζωνών των κατοικούμενων περί τα 200 νησιών που ανήκουν στην Ελλάδα, με εξαίρεση την Ύμβρο, την Τένεδο και νοτίως κάτι νησίδες, Λαγούσες, Νίκη, Νήσι, στην έξοδο των Δαρδανελίων, που οι Τούρκοι θέλουν να τα λένε τουρκικά στενά. Λοιπόν, το ότι αργήσαμε κάποιοι από εμάς, πατριώτες διεθνολόγοι, λυπάμαι να πω ότι όλοι οι διεθνολόγοι δεν είναι ούτε πατριώτες, ούτε γνωρίζουν λεπτομέρειες. Εγώ είχα την ευτυχή συγκυρία να γράψω σε ανύποπτο χρόνο το πρώτο, το οποίο παραμένει επί 28 χρόνια τουλάχιστον, και το μοναδικό σύγγραμμα, μονογραφία όπως το λέμε, και ήταν η διδακτορική μου διατριβή με βάση την οποία έγινα μόνιμος λέκτορας, που διευκρινίζω για τους ακροατές, οι μόνιμοι λέκτορες σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία έχουν αυτοδύναμη διδασκαλία. Επειδή άσκησα δικηγορία, ένα, επειδή άσκησα διπλωματία επί πολλά χρόνια σε συνεργασία και αποσταλμένος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας, δεν θέλησα να προχωρήσω παραπέρα. Άλλωστε, δηλαδή να γίνω και καθηγητής. Αλλά καθηγητής είμαι στην ουσία,
0: να ρωτήσω ως κάτι, προς
1: τη δυνατότητά μου να κάνω αυτοδύναμη διδασκαλία.
0: Ωραία, αυτά που ακούμε σε αναλύσεις από ανθρώπους που βγαίνουν στην τηλεόραση, στο κρατικό κανάλι.
1: Χθες, επιτρέψτε μου.
0: Συγγνώμη, δεν είναι αλήθεια αυτά που λένε.
1: Όταν βγήκε κάποιος διεθνολόγος και ευρωπαϊκολόγος, δεν θα πω το όνομά του.
0: Όχι, τι είπε.
1: Που είναι γνωστός όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί εκπροσωπεί ένα γνωστό ερευνητικό ίδρυμα της χώρας. Και αυτό το καταλαβαίνετε ποιον υπονοώ, ίσως.
0: Ναι, το κατάλαβαν όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Ένα γνωστό ίδρυμα το οποίο πρημοδοτείται και χρηματοδοτείται και από την πολιτεία. Χθες, αυτό εννοείται.
1: Χθες, προχθές, ναι, που βγήκε στον αέρα η νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Τουρκίας, που έρχεται να ολοκληρώσει τον στραγγαλισμό, προσπάθεια στραγγαλισμού βέβαια, όχι επιτυχή, αλλά από εμάς εξαρτάται πώς θα αντιδράσουμε, της ελληνικής θάλασσας, θαλασσίων δικαιωμάτων, είτε ως χωρικής θάλασσας που δικαιούμεθα χωρίς δεύτερη συζήτηση ή χωρίς να συζητήσουμε με κανέναν, μονομερός να κάνουμε 12 μίλια, και φωνάζουμε οι πατριώτες διεθνολόγοι, κάντε τα 12 μίλια. Εγώ έχω καταθέσει, αγαπητέ μου κύριε Μακριανίδη, και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παντελή Σαββίδη Ανιχνεύσης Πόντιου, εξαιρετικού δημοσιογράφου. Αλλά νωρίτερα το συμπεριέλαβε σε ένα μεγάλο βιβλίο του 500-600 σελίδων ως μοναδικό άρθρο άλλου συγγραφέα εκτός από τον ίδιο, ο Γιάννης Μάζης, λαμπρός καθηγητής, τον βλέπετε στις τηλεοράσεις, έχει γράψει και τι δεν έχει γράψει, ο οποίος μου ζήτησε να γράψω την πρότασή μου για τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες, η οποία συμπεριλήφθηκε ως μόνο ξένο, όχι δικό του δηλαδή, κείμενο σε αυτό το βιβλίο. Αυτό το κείμενο, το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο του Παντελή του Σαββίδη της Ανιχνεύσης, το έχουν επισκεφθεί, σύμφωνα με τα όσα έγραφε εκεί ο Παντελής ο Σαββίδης, σχεδόν 1.200.000 άνθρωποι.
0: Η ουσία ποια είναι, ας πάνε και 500 εκατομμύρια άνθρωποι. Ουσία ποια είναι.
1: Το λέω με την έννοια ότι αυτό το κείμενο.
0: Το πήρε κανείς υπόψη από αυτούς που έπρεπε να το πάρουν, ή απλώς εμείς καθόμαστε και να διαβάζουμε.
1: Και σε πρωθυπουργικά γραφεία.
0: Απάντηση πήρατε, πήρατε απάντηση.
1: Όχι ποτέ. Λοιπόν, εμείς, επειδή η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο από άποψη ιδιοκτησίας, αλλά και τον δεύτερο ή τρίτο νομίζω από άποψη σημαίας του πλοίου, δεν έχει κανέναν λόγο να εμποδίζει τη θαλάσσια ναυσιπλοεία. Και δεν το κάνει. Υπάρχει περίπτωση τουρκικό πλοίο, ακόμα και πολεμικό, αν έκανε αυλαβή διέλευση, αν περνούσε δηλαδή μέσα από ελληνική χωρική θάλασσα, να το σταματούσε το ελληνικό λιμενικό ή το πολεμικό ναυτικό? Όχι ποτέ. Αυτό που γίνεται, επειδή εμείς λειτουργούμε φοβικά και αργούμε να εφαρμόσουμε τα δικαιώματά μας, τι γίνεται, η Τουρκία προχώρησε με τη Λιβύη και έκανε μία άκρος παράνομη και άρα ανυπόστατη κατά το διεθνές δίκαιο οριοθέτηση. Το 2019, τον Νοέμβριο, είχε αναλάβει η σημερινή κυβέρνηση, υπήρχαν πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την ελληνική κυβέρνηση, από ό,τι γράφουν οι εφημερίδες και δεν έχουν διαψευστεί, ότι η Τουρκία προχωράει σε αυτό το απονενοημένο, στέλνοντας στρατό στη Λιβύη, η οποία είναι διχασμένη σε εμφύλιο
0: πόλεμο. Αυτό τα είχαμε πει εδώ στην εκπομπή, εδώ και πάρα
1: πολύ καιρό. Τα είχαμε πει. Παρά τα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε παρεμβάσεις στον ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ίδια την Τουρκία, ώστε να μην προχωρήσει σε αυτό. Άρα η Τουρκία ένα τετελεσμένο. Νωρίτερα, το 1995, αγαπητέ μου Απόστολε, η Τουρκία έκανε ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει ένα κράτος. Εξήγηλε πόλεμο, δηλαδή έδωσε η τουρκική εθνοσυνέλευση, η βουλή τους δηλαδή, στις μελλοντικές κυβερνήσεις της Τουρκίας, όποιες, ο Ερντογάν σήμερα, κάποιος άλλος αύριο, άλλος χθες πριν έρθει ο Ερντογάν, ο Ερντογάν ήρθε το 2003. 1995 λοιπόν, η Ελλάδα κύρωσε το νέο δίκαιο της θάλασσας, όπως το έχουν κάνει περί τα 168 από τα 193 κράτη του πλανήτη, όλα δε, ή το αν το όλα, μπορεί ένα ή δύο να μην το έκαναν, από δική τους αμέλεια, την σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή η σύμβαση, με επανειλημμένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, έχει αποκτήσει λόγω της μεγάλης συμμετοχής των επικυρώσεων, δηλαδή από τα 170 κράτη, τα υπόλοιπα δεν έχουν θάλασσα, γι' αυτό δεν έχουν λόγο, είναι περίκλειστα κράτη να το κάνουνε. Έτσι λοιπόν, αυτή η εθιμική ισχύς, που σημαίνει ότι και κράτη που αντιτέθηκαν, όπως η Τουρκία, που δεν ψήφισαν, που κατεψήφισαν, υποχρεούνται λόγω του χαρακτήρα του εθιμικού, που ισχύει δηλαδή λόγω ότι η κρατική πρακτική παγκοσμίως έχει ξεπεράσει την συμβατική δυνατότητα και υποχρέωση, και πλέον αυτός ο κανόνας είναι κανόνας που οφείλουν να τον τηρούν όλα τα κράτη της ανθρωπότητας. Η Τουρκία, σε αντίθεση με όλα αυτά, λέει ότι αν εσείς εφαρμόσετε τα 12 μίλια, και όχι μόνο αυτό, ο Τσαβούσογλου, υπουργός των εξωτερικών, είπε και ένα μίλι πάνω από τα 6. Να θυμίσω ότι το 1964, και θα επανέλθουν εκεί τώρα πάλι με αυτή την νομοθεσία που θα κάνουν, είχαν εξαγγείλει στη Μαύρη Θάλασσα και στις νότιες μεσογειακές ακτές τους, από τη Ρόδο μέχρι τα τουρκοσυριακά σύνορα απέναντι από την Κύπρο, τα 12 μίλια. Το κάναν οι ίδιοι, δεν το κάναν στο Αιγαίο για να μην μπορέσει και η Ελλάδα σε επίπεδο αμοιβαιότητας, τότε ακόμα πριν υπάρξει αυτή η σύμβαση, 1964, προξέξτε. Αυτοί εκινούντο, νομοθετούσανε, τώρα θα επανέλθουνε, και εμείς κοιμόμασταν. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ήρθε μετά η Τουρκία και μπλόκαρε, κατά το μυαλό της, αλλά και κατά τη δυνατότητα που της δίναμε εμείς, ολιγορούντες, να εφαρμόσουμε τα δικαιώματά μας.
0: Εμείς βρισκόμαστε στα ήρεμα νερά, κύριε Καραγκουσάνοκλου.
1: Μα σε εκεί θα καταλήξω. Ότι τα ήρεμα νερά που εξήγηλαν Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης στις 7 Δεκεμβρίου, υπογράφοντας όταν ήρθε επίσκεψη στην Αθήνα, ΔΕΜΕΚ επίσκεψη, ήρθε να επιβάλλει το θέλω του, ο Ερντογάν του 23, δηλαδή από τότε περάσαν 2,5 χρόνια περίπου, εμείς κάναμε διακήρυξη και είπαμε ότι κρατάμε τα δικαιώματά μας ο καθένας, αλλά θα επιχειρήσουμε να συζητήσουμε μπας και βρούμε λύση. Ξέρετε μέχρι τότε πόσες φορές επιχειρήθηκε το ίδιο? Από το 1974 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, συνεχώς, και επί Σιμίτη και επί Παπανδρέου, θυμάστε τον Νταβός.
0: Και από τότε μέχρι τώρα, κάθε λίγο και λιγάκι, επιθυνώ, χάνουμε ένα κομμάτι της αξιοπρέπειάς μας, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Τρώμε χαστούκια. Αυτό πότε θα το καταλάβει ο ελληνικός λαός?
0: Πότε θα το καταλάβει? Τώρα, αν κατεβάσουν οι Τούρκοι τις διεκδικήσεις μέσα στο κοινοβούλιο τους, τότε, άμα ψηφιστεί, δεν θα δεσμεύονται μόνο πολιτικά από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, θα είναι και θεσμικό.
1: Ναι, αλλά αυτός ο νόμος που θα βγάλουν, θα τον δούμε σε λίγες μια-δυο εβδομάδες, θα βγει και θα το σχολιάσουμε πάλι από τη συχνότητά σας. Είναι παράνομος διεθνώς. Άρα είναι σαν να λέμε.
0: Καταλαβαίνουν οι Τούρκοι από παρανομίες.
1: Ναι, αλλά πρέπει κάποιος να τους τραβήξει τα αυτοί.
0: Πώς θα γίνει, ποιος θα τους τραβήξει, αφού εμείς είπαμε ήρεμα νερά?
1: Ακριβώς αυτά τα ήρεμα νερά καταλαβαίνουν οι κυβερνητικοί μας ότι δεν έχουν νόημα. Γιατί, να σας πω ότι άκουσα έναν ανώτατο αξιωματικό του λιμενικού να λέει: μπορεί στον αέρα οι Τούρκοι, επειδή δεν είχαν πιλότους, τους είχε φυλακίσει όλους ο Ερντογάν, και επειδή ήθελαν να φανούν καλά παιδιά τάχαμ, δεν κάνανε παραβιάσεις. Τις άρχισαν πάλι, ακόμα δεν τελείωσε η ισχύς αυτή, δεν έχετε πέρασει η ισχύς αυτή.
0: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε αυτούς οι οποίοι προσκύνησαν, έβαλαν και στεφάνι στον Κεμάλ, και να τους πω ότι πέρα από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού που το έκαναν οι Κεμαλιστέ, ζήτησαν από τον Ερντογάν σήμερα πιο σκληρά μέτρα κατά της Ελλάδας στο Αιγαίο. Να τους στείλω την καλημέρα μου.
1: Να τους στείλεις, θα έλεγα, κάτι άλλο τουρκικό. Τέλος πάντων.
0: Αυτό που καταλαβαίνουν όλοι.
1: Θέλω να πω ότι οι Τούρκοι μας μπλοκάρισαν με τα νησιά. Απαιτούν 152 νησιά να τους μεταβιβαστούν. Ναι. Από πού και ως πού και κόντρα στη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Δεν είναι αυτό. Κάνουν τη γαλάζια πατρίδα, αυτό το στρατιωτικό, ας πούμε, δόγμα, το κάνουν εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Θα το διδάσκονται και στα σχολεία. Στα σχολεία θα το διδάσκονται.
1: Το τελευταίο, μα ήδη άρχισαν και το διδάσκουν στα λύκειά τους.
0: Η Μυτιλίνη είναι τουρκική, μας την πήρανε. Η Χίος είναι τουρκική, μας την πήρανε. Το Καστελόριζο δεν είναι δικό τους, είναι δικό μας. Τα Ήμια είναι δικά μας και κακώς ήταν αυτή εκεί. Σήμερα μπορούμε να πάμε πάνω να βάλουμε φυλάκιο. Έχουμε δικαιώματα σε γκρίζες ζώνες. Θα πρέπει να έχουμε διεκδίκηση δικαιοδοσίας καθημερινά σε περιοχές του Αιγαίου. Σωστά. Τι κάνουν οι δικοί μας? Ασχολούνται με την Eurovision.
1: Κοιτάξτε, αυτός ο ανώτατος αξιωματικός, ίσως και πρώην διοικητής του λιμενικού, τον άκουσε σε αθηναϊκό κανάλι, από τα πιο έγκυρα.
0: Συγγνώμη, κύριε Καραγκουστάνοκλου, βγαίνω καμία φορά που λέμε από τα ρούχα μου. Έρχονται εταιρείες, έλεγα νωρίτερα, για μια εταιρεία που ενδεχομένως να είναι και Τούρκοι από πίσω να αγοράσουν λιμάνια. Τα ξέρει αυτά η Ελλάδα, τα ξέρει, τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε.
1: Μα όταν κανάλι από τα πιο δημοσιογραφικά.
0: Μία από τις εταιρείες που διακινεί. Μία από τις εταιρείες που διακινεί προϊόντα και αγροτικά από τις 4 μεγαλύτερες του κόσμου. Τι θα διακινείτε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης? Τι θα τρώμε εκτός από Mercosur? Πόσα κοτόπουλα ακόμα θα έχουν σαλμονέλα? Τα σκέπτεται αυτά κανείς? Πού βαδίζουμε? Ούτε καν δεν είναι πια το σκηνή τεντωμένο. Είναι έτοιμο να κοπεί, να σπάσει, να πέσει.
1: υπό το κράτος των πώς να πω, των ακροτήτων, του εξτρεμισμού, της του εθνικισμού του τουρκικού, θα ξυπνήσουν οι αρμόδιοι. Γιατί ο ελληνικός λαός.
0: Για κύριε Καρακουσάνογλου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε, έχουμε ένα κράτος εδώ και πόσα χρόνια. Έχουμε κυβερνήσεις, έχουμε αντιπολίτευση, έχουμε κοινοβούλιο. Που αντί να σκεφτούν τις επόμενες γενναίες, σκέφτονται τις επόμενες εκλογές. Κράτος εδώ και πόσα χρόνια. Έχουμε κυβερνήσεις, έχουμε αντιπολίτευση, έχουμε κοινοβούλιο.

0: Σώσανε αυτούς τους αριστερούς που θα τρώγανε ξύλο. Είναι αυτοί που βρίζουν οι αριστεροί κάθε μέρα για να μην μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Αυτοί τους σώσανε. Αυτούς που βρίζουν. Αυτούς που βρίζουν, αυτοί τους σώσανε.
1: Πλαίσιο.
0: Συζητάμε τώρα για αντιπολίτευση, για κυβέρνηση, για Ελλάδα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Πού ζούμε.
1: Η Τουρκία λοιπόν έφτασε στο ακρότατο σημείο της θρασίτητος και του επεκτατισμού. Εγώ θα περιμένω να το διαβάσουμε το νομοσχέδιο που θα περάσουνε και στη συνέχεια να δω ποια θα είναι η αντίδραση. Είπε ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και το ένα και το άλλο και τα δικαιώματά μας. Ναι, αλλά τα δικαιώματα τον ο άλλος τα παίρνει και εσύ συνεχίζεις να σφυρίζεις αδιάφορα. Όταν προχθές ή χθες στα δυτικά των ημείων, εκεί που έγινε το επεισόδιο το 1996, τουρκικοί ακτεωροί διώξανε Έλληνες ψαράδες. Τα ίμια κατά τις διεθνείς συνθήκες είναι ελληνικότατα.
0: Πάλι μια μικρή παρένθεση. Έρχεται ένα τουρκικό πλοίο επάνω σε ένα τουρκικό ψαροκάικο και προσπαθεί να εμβολήσει, να χτυπήσει ένα καράβι του λιμενικού, ένα σκάβος του λιμενικού. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι και έχει.
0: Τι θα πρέπει να το κάνει το λιμενικό το σκάβος?
1: Θα πρέπει να το...
0: Μπαμ!
1: Να το χτυπήσει,
0: μπαμ!
1: Να το διαβολήσει.
0: Να το στείλει κάνει... από εκεί που ήρθε πρέπει.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει, γιατί θα κρυβόμαστε δηλαδή πίσω από τις λέξεις, δεν μπορεί να μιλήσουμε.
1: Το πολύ πολύ, αν το κάνει η κυβέρνηση ή το Υπουργείο ή δεν ξέρω ποια άλλη αρμόδια αρχή.
0: Δηλαδή θα βλέπουμε αυτά που λένε οι άσονες και δεν θα μιλήσουμε εμείς οι άλλοι.
1: Διακοίνωση. Καταλαβαίνετε, αυτό τίποτα, η Τουρκία μας χλεβάζει. Δηλαδή κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε. Γιατί πια δεν υπάρχει όριο. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία είναι αυτός ο οποίος λέει να συζητήσουν τα δύο κράτη και έχουν κοινό παρελθόν. Κανένα κοινό παρελθόν.
0: Δεν είναι Αμερικανός στην Τουρκία.
1: Έχουμε δεν. Πέντε αιώνες.
0: Έγινε Αμερικανός, τον κάνανε
1: Αμερικανός. Και βάρβαρης κυριαρχίας. Το ξέρει αυτό ο κύριος Τόμ Μπάρακ, που νομίζω χρηματιστής είναι, δεν είναι ούτε καν διπλωμάτης.
0: Ξέρει από πού τρέχει το χρήμα ο κύριος Τόμ Μπάρακ.
1: Λοιπόν. Όταν όμως έχουμε γενικώς στην διεθνή κοινότητα, στην ανθρωπότητα, η Ρωσία χτυπάει την Ουκρανία. Νωρίτερα η Ουκρανία έχει δώσει ένα σωρό αφορμές. Το ΝΑΤΟ θέλει να επεκταθεί μέχρι τα όρια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το Ιράν αναγκάζεται, προφανώς αναγκάζεται, να αντιμετωπίσει αμερικάνικα και ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα επειδή ετοιμάζει πυρηνική βόμβα. Όλα αυτά είναι παράνομα διεθνώς. Δεν πήραν καμία νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου τα πέντε μόνιμα κράτη που έχουν το δικαίωμα του βέτο, δηλαδή η Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, η Αγγλία και η Γαλλία, σφυρίζουν και ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει. Έχουμε διαλύσει τη διεθνή κοινότητα όπως την ξέραμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα ο Τούρκος έρχεται και βλέπει και σου λέει τι θα πει δίκαιο θάλασσας και διεθνές δίκαιο. Δίκαιο είναι το θέλω μου, το έτσι θέλω. Και με αυτή την πολιτική προχωράει και εμείς κάνουμε στο Ιόνιο 12 μίλια, επικυρώνουμε μια συμφωνία που είχε κάνει το 1977 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για όριο της Υφαλοκρηπίδος και την ονομάζουμε και ΑΟΣ και δεν τολμάμε να κάνουμε οτιδήποτε γύρω από την Κρήτη και σε όλο το Αιγαίο που μας ανήκει με δικαίωμα διέλευσης και ναυσιπλοεία στα τουρκικά καράβια και στα βουλγάρικα, στα ρουμάνικα από τη Μαύρη Θάλασσα. Και έρχονται χθες, αυτό επαναλαμβάνω, Έλληνας, πρώην διπλωμάτης και καθηγητής να ψάχνει να βρει ότι λέει η Ελλάδα όμως ξέρετε έδωσε αφορμή στους Τούρκους. Τι έκανε? Τον νόμο Μανιάτη. Το 2011 ο σημερινός ευρωβουλευτής και τότε υφυπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά και των άλλων δύο κομμάτων, ο κύριος Μανιάτης, καθηγητής γεωλογίας ο ίδιος στο Πανεπιστήμιο, δεν ξέρω, Πελοποννήσου, Κρήτης κλπ. Ή Αθηνών, έκανε τον νόμο 4001, με τον οποίο τι είπε το αυτονόητο που το λένε όλα τα κράτη, ότι εμείς διεκδικούμε μέχρι την μέση γραμμή, γιατί έτσι λέει το διεκδικούμε.

0: κανένας δίκαιο, μέχρι την μέση γραμμή όλες τις θαλάσσιες ζώνες που αναλογούν στην πατρίδα μας. Δηλαδή χωρική θάλασσα, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και συνορεύουσα ζώνη. Και αυτό...
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
3: Και από τιμές.
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κύπρο. 53 χρόνια διεκδικούν το Αιγαίο. Λοιπόν, αρνούνται στα νησιά να έχουν δικαίωμα οποιονδήποτε θαλάσσιων ζωνών πέρα από τα 6. Αυτό έτσι, επειδή το λέει ο Τούρκος.
6: Ναι, να τελειώσουμε. Να το κάνουμε το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι. Να τα συζητήσουμε.
0: Πούμε, να τα πούμε. Γιατί αυτό πια έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής.
6: Έτσι, και για να πω λίγο κάτι εδώ, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς για τον Τόμα Μπάρακ. Βρήκα εδώ λίγο στο αρχείο μου αυτό τι συνέβη με τον κύριο Τόμας Μπάρακ. Λέει, ο νεοεκλογής πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ονόμασε χθες τον Τόμας Μπάρακ προσωπικό του φίλο. Τον ονόμασε. Είπε να, αυτός είναι προσωπικό του φίλο.
0: Χρηματομεσίτης, δεν είναι.
6: Άτυπο σύμβουλος εκστρατείας του το 2016, βαθύς γνώστης της Μέσης Ανατολής, έκανε δουλειές στη Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα.
6: Επαναλαμβάνω, έκανε δουλειές στη Σαουδική Αραβία. Ξέρει τι κάνει ο Τραμπ.
0: Ναι.
6: Δεν έχει θέση ο Τραμπ.
0: Businessman.
6: Businessman. Είναι, είναι στέλεχος.
0: Αφιβάλλω αν ξέρει την ιστορία της περιοχής. Είναι... Λέει, εσείς με τους Τούρκους συμβιώνετε ειρηνικά επί χιλιετίες.
6: Είναι στέλεχος.
0: Τι να του πω.
6: Εταιρείας...
0: Οι Τούρκοι ήρθανε το 1071 και εγκαταστάθηκαν με το Magic Earth στη Μικρά Ασία. Ούτε χίλια χρόνια δεν είναι ακόμη.
6: Είναι στέλεχος.
0: Άχρηστε Αμερικάνε πρέσβοι.
6: Είναι...
0: Λυπάμαι.
6: Είναι στέλεχος.
0: Έσχος, ντροπή.
6: Εταιρείας επενδύσεων και διαχείρισης περιουσίας. Και ονομάστηκε ως επόμενος πρεσβής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία. Τον είχαν κάνει από νωρίτερα, γιατί έκανε δουλειές στη Σαουδική Αραβία που φυλάμε εμείς στην Αράμκο με τους δικούς μας πυράβλους.
0: Είναι εξαπονομής λέγονται αυτοί, κύριε Μακρυγιάννη.
6: Δεν τα ακούς πουθενά αυτά, να τα μάθει ο κόσμος να ξέρει.
0: Εξαπονομής δεν είναι του διπλωματικού σώματος.
6: Ναι, έτσι ακριβώς. Τον ονόμασε φίλο. Είπε αυτό ήταν πολύ προσωπικό
0: από σήμερα και μετά. Η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Να τραβήξει το αυτί του ή να πάει στον πρόεδρό της, γιατί και αυτή νομίζω εξαπονομής είναι, και να πει ότι εκεί απέναντι στην Τουρκία παίρνουν το μέρος του φανατικού εθνικιστή Ερντογάν και των συνεργατών του, των γκρίζων λύκων, οι Τούρκοι, και ζητά να συζητήσει η Ελλάδα, και ούτε καν συζητά πια. Καταλάβατε, και ούτε, αλλά επαναλαμβάνω, εμείς οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια.
6: Το άλλο Σάββατο θα πάμε, 8 η ώρα το πρωί πάλι. Αν μπορείτε, θα ενημερωθώ.
0: Ευχαριστώ, πρώτος Θεός.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Από ό,τι καταλάβατε και εσείς, δεν προλάβουμε να τελειώσουμε την κουβέντα. Πάμε διαφημιστικά με 2,5 λεπτά καθυστέρηση. Επανερχόμεθα σε λίγο.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Spring offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
19: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνω Σιγλάρι, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Οδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου, επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Και μου λέτε εσείς ότι είναι προοδευτικό να αδιαφορείτε για την πιθανότητα ενός παιδιού 18 χρονών να πάρει μια τέτοια απόφαση χωρίς να υπάρχει μια ιατρική δίκλη ασφαλείας. Αυτή είναι πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
2: Οι άλλοι γιατί χειροκροτούσαν από κάτω, δεν μπορούσα να καταλάβω. Ξέρανε για τους εξωγήινους. Ήθελα να σας πω σήμερα, δεν προλαβαίνω όμως, έτσι δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Ήθελα να σας πω για αυτό που λένε τώρα οι Αμερικάνοι, για αυτό που βγάζει η NASA, για το παρατηρήσιμο σύμπαν. Έτσι. Για πόσα άστρα έχει, τα στατιστικά, τα έχω γράψει έτσι όλα σε έναν κατάλογο, για τα δομικά στοιχεία της γης, για το ότι ψάχνουν να βρουν κατοικήσιμες περιοχές, κάποιοι χρηματοδοτούν έξω από τον πλανήτη, δεν ξέρουν, θα έρθει κάτι και δεν το ξέρουμε εμείς. Όταν τα έλεγε όμως ο Πρωθυπουργός, εσείς γελούσατε. Οι άλλοι χειροκροτούσαν, εσείς γελούσατε. Καλά, καλά, εντάξει, θα τα πω αύριο αν προλάβω. Θα τα πω αύριο, διότι άλλαξε και η κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο. Έτσι, γι' αυτό υπάρχουν και κάποιες αλλαγές του καιρού. Και νερό, οργανικές ενώσεις κλπ. Έχουν βρεθεί σε μετεωρίτες και κομήτες και σε διαστρικά νέφη, πάνω, ψηλά. Αυτά έρχονται και λένε στους δικούς μας για να ξέρουν όταν κατεβαίνουν από πάνω οι εξωγήινοι και συναντιόνται με πολιτικούς ή πάνε και τους συναντάνε κάποιοι άλλοι δικοί μας πάνω ψηλά στον Όλυμπο. Έτσι, θα πρέπει να τα ξέρετε αυτά όλα για να μην είμαστε και εκτός πραγμάτων.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στάθης συζήτησε για τη μνήμη της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων σε Πόντο και Μικρά Ασία. Την Τρίτη το Κοινοβούλιο θα τιμήσει τη μνήμη των θανάτων της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων στον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Επιτέλους για πρώτη φορά. Θέλω να δω τι θέση λέει θα πάρουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές της αριστεράς. Μου στέλνει ένα μήνυμα, θα το κοιτάξω αυτό. Στάθη, θα το πω αύριο άμα είναι. Αλέξανδρος Φασχαλίδης, καλημέρα Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά για τη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων, θα ήθελα να προσθέσω ότι ένας πολύ ισχυρός ισχυρισμός ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει μόνο ποινικό μητρό, και αυτό πραγματικά ισχύει όταν κοιτάς τα ιστορικά αρχεία. Δεδομενέας Θεοδωρογλάκης, να πω σωστά το όνομα. Καλημέρα φίλε μου Κουρσάρε, πολύ καλά τα είπες για τους αδελφούς μας τους Ποντίους. Έχουμε όμως και στις 21/5/41, ναι βεβαίως, την επέτειο της μάχης της Κρήτης βέβαια. Και με τα θεουργισμάτα. Ο φίλος μου από την Πιερία, ο Γιώργος ο Τραγάκης από τη Ρουμανία. Καλημέρα Απόστολε, ωραία τα λες, αλλά όπως σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ψηφίζει το 50% και σίγουρα σε αυτό το ποσοστό οι βολεμένοι, τι περιμένεις, πώς να αλλάξουν τα πράγματα, καλό Σαββατοκύριακο, έτσι ακριβώς Γιώργος. Α, ρώτησα την τιμή στον Βαλεντίνο τον Τσέλιο από την Άουσα σχετικά με τα κεράσια, γιατί τα είδα σε άλλη λαϊκή στην Ελλάδα 6 ευρώ, σε άλλη 9, σε άλλη 12. Απόστολε, τα κεράσια πόσο τα πουλάνε η παραγωγή? 1,80 με 2 ευρώ το κιλό. Τόσο πληρώνεται ο παραγωγός. Βάλε τώρα το καπάρο για να δεις το στάνουν οι τιμές στα μανάβικα ή τα σούπερ μάρκετ. 1,80 με 2 ευρώ. Ιωάννης Αποστολίδης, υποψήφιος παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Τζον Κρικ, εγγόν του Κοζά Αναστάς, 19 Μαΐου ημέρα μνήμης των Πόντων, γενοκτονία και σε άλλες ημερομηνίες, Καπαδοκία, Μικρά Ασία, Θράκη. Η Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει την παραγωγή, ενέργεια, ισονομία, ο πολιτικός και ο πολίτης πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα απέναντι στον νόμο, ασυλία, ερχόμαστε. Ζήτω ο Πόντος, ζήτω η μεγάλη Ελλάδα που θα την κάνουμε. Ο Νίκος ο Τσολιάς από το Ανόβερο. Καλημέρα και καλώς από τον κύριο Καποστόλη. Η πλήση του εγκεφάλου συνεχίζεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ότι δεν είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, ότι υπάρχει ανάπτυξη, ευημερία και πρόοδος, και γιατί οι νέοι πέφτουν από τα μπαλκόνια. Και ενώ το ρεύμα δεν φτάνει, λένε ότι κάνουμε και εξαγωγές ρεύματος. Νίκος, ο φίλος μου ο Νίκος λοιπόν από το Ανόβερο. Ελευθέριος Σαρίδης από την κάτω Τούμπα. Απόστολε καλημέρα. Τραμπ έβαλε το Τόμ Μπάρακ πρόξενο στην Τουρκία, έβαλε το Λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Γιατί? Τόσα λεφτά του έδωσε, δεν το ξέρω αυτό, αυτό το δω. Θα το δω αυτό, Ελευθερία, αν του δώσε τόσα εκατομμύρια δολάρια. Θα το δω, ειλικρινά. Θα το δω και αν το βρω, θα το μεταφέρω. Κάτι λείπει, βέβαια, παιδί μου. Κάτι λείπει, γενικά. Από αυτόν τον τόπο κάτι λείπει. Κάτι λείπει. Μόνο αμυντικές δαπάνες έχουμε, έτσι. Έλεγα, το 2025 πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2026 τα ίδια. Κάναμε ένα πρόγραμμα 12ετές για αμυντικές δαπάνες 25 δισεκατομμύρια ευρώ και μας κυνηγάνε τα ψαροκάικα των Τούρκων. Τι ακριβώς συμβαίνει? Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο από την Κοζάνη. Ευχαριστώ Νικολάκη για το μήνυμά σου. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Δήμητρα με τα συζύγου από τα Γρεβενά. Ο κύριος Αλεξιάδης, θα βρούμε όμως δουλειά, Αποστόλη, έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, μπορεί να υπάρχουν έτσι απολύσεις, θα υπάρχουν όμως και προσλήψεις. Για να το βρω αυτό. Αυτό ήταν από τα καλύτερα, για να το βρω.
1: Βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
0: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, άλλοι απολύονται και άλλοι προσλαμβάνονται. Την αλήθεια είπε. Το κύριο Μουρατίδη από την Κοζάνη να στείλω την καλημέρα μου, το φίλο μου τον Γιώργο από τη Στουτγκάρδη και τον Γιάννη από το Λεβερκούζεν είναι εδώ, είναι και σήμερα μαζί μας. Ιερός Ναός Αγίας Αγίου Αθανασίου Ιωνίας, από εκεί μου στέλνει ο Τάσος ο Σεκιούρ σήμερα την εικόνα. Καλημέρα Τάσο. Ο Απόστολος ο Γκόγκος περιμένει το στοίχημα. Καλημέρα. Αύριο έχουμε φιέστα ανόδου με τον Πανθρακικό στο κλουβί μας στην Καλαμαριά στις 4. Είσαι καλεσμένος μου κλπ. Κλπ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι. Αύριο, αν είμαι εδώ Θεσσαλονίκη, θα έρθω. Σάββας Λαζαρίδης, καλημέρα Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό είναι φοβικό και ανύπαρκτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει γιατί έχουν συμφέροντα στην Τουρκία. Αυτοί κοιτάνε τις μεγάλες αγορές, δεν κοιτάνε ούτε συμμαχίες ούτε τίποτα απολύτως. Ο Ωραίος Τσομπίδας που μου άφησε μήνυμα προχθές και ξέχασα να του πάρω τηλέφωνο. Καλημέρα Απόστολε και καλή εκπομπή. Εύχομαι ένα όμορφο και χαλαρό σε όλο τον εξαιρετικό κοινό του Μετρόπολης. Ο φίλος μου ο Στάθης από την Ευκαρπία, αγωνιστικό χαιρετισμό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάικλ τον Μαύρο. Να σε καλά, καλέ μου φίλε. Ό,τι στέλνεις τα βλέπω πάντως. Είναι και αυτό για τον Πλεύρη. Το έχω δει. Αυτό πρέπει να το κάνω σποτάκι κανονικά με τον κύριο Πλεύρη. Και ο Γιάννης Άγιος Αθανάσιος Δράμας, εδώ θα γίνει η πρώτη συνάντηση των εξωγήινων, να πείτε στον Πρωθυπουργό. Δεν το ξέρω αυτό, Γιάννη. Δεν ξέρω, θα έχω πρόσκληση να έρθω κι εγώ. Έτσι Μιχάλη, δυνατά πάμε. Από το καπνοχώρι της Κοζάνης ο φίλος μου ο Γιωρίκας είναι εδώ, είναι μαζί μας. Καλημέρα στον κύριο Γιώργιο Παπαδόπουλο εδώ από τη Θεσσαλονίκη και στο φίλο μου το Λευτέρη που στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό από τα Ιωάννινα. Καλημέρα σε όλους. Είναι και 47 πρώτα λεπτά. Τώρα πρέπει λίγο έτσι να φύγουμε, να περάσουμε σε καιρό. Να πάμε λίγο, κάτι να πούμε και για τη Φόρμουλα 1 όπως συνηθίζουμε σε αυτή την εκπομπή. Και τι άλλο έχουμε? Εντάξει, έχουμε στοίχημα. Έχουμε, για να δούμε λίγο το καιρό, να με κατέβει εδώ και από τη Θεσσαλονίκη ο καιρός, να δούμε τι θα κάνει στην πόλη. Πάντως τώρα έφυγαν τα σύννεφα και εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας, στα Κωνσταντινοπολίτικα, έχουμε έναν, κυρίες και κύριοι, έχουμε έναν ήλιο λαμπρό, τουλάχιστον προς τον παρόν, και πιστεύω ότι αρχίζει ωραίο να παραμένει ωραίο, γιατί πολλές βροχές βλέπω στο διάβα της ώρας καθώς περνάει στο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής μας Υπηρεσίας.
2: Ότι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο.
0: Τραμμένες καρδιές και ο Μπάμπης Τσετίνης το ξέρουνε μόνο.

0: δυνατό.
1: Και φωτογραφία μου στέλνει ο Μιχάλης, 23 λέει, νέο σιδηροδρομικός σταθμός Σικές. Τι είναι αυτό, για να το δω μετά.
0: Κοβοριάς θα τα κάνει σιτρί.
1: Θεσσαλονίκη, για να δούμε εδώ τώρα τι λέει το νέο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Βροχές, 18 με 23 βαθμούς, θα συννεφιάσει αργότερα και θα έχουμε βροχούλα. 23 θα πάει το μεσημέρι, 15 με 16 είχαμε το πρωί, αλλά θα είναι καλά. Θα είναι καλά και το βράδυ, 9 η ώρα βλέπω εδώ, 18 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Έτσι, αύριο 14 με 26, αύριο κατά διαστήματα επίσης θα έχουμε βροχούλες. Για να δούμε λίγο εδώ τον καιρό στους Αγίους 40 στη Βόρεια Ήπειρο, και εκεί βροχές. Και εκεί βροχές βλέπω. 11 με 22 οι βαθμοί θερμοκρασία σήμερα. Θα βγει αύριο ο ήλιος, 8 με 22 θα έχει, και εκεί σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Την πιο λαμπρή μέρα την βλέπουν Τετάρτη, 12 με 25 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην Κύπρο, πάμε στην Αμόχωστο. Ηλιοφάνεια βλέπω στην Αμόχωστο. Μάλιστα η θερμοκρασία σήμερα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο θα σημειώσει μία μικρή πτώση και θα ξανανεύει τη Δευτέρα. Αμόχωστος ήλιος. Ήλιος παντού στην Αμόχωστο, την οποία δυστυχώς οι πολιτικές, οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές πολιτικές και οι συμμαχικές και οι νατοϊκές την κάνανε έτσι εκεί τα κατεχόμενα της Αμόχωστου, τα περικλεισμένα, να τα αγοράζουν. Αγοράζουν εκεί περιουσίες κάποιοι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Τούρκοι να αλωνίζουν, να κάνουν ό,τι ακριβώς θέλουν. Ο χάρτης λοιπόν της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα λέει ότι στη Φλόρινα το μεσημέρι θα έχουμε. Πάμε στον καινούριο, εδώ είμαστε. 16 βαθμούς σε Κελσίου, 25 πάνω στον Εύρο στα Δίκαια, στο Τριεθνές, 21 στην Αλεξανδρούπολη, 22 στην Καβάλα, 22 στον Πολύγυρο, 23 στις Σέρες, 25 στον Κάμπο, στην Θεσσαλία, 20 στα Γρεβενά, 19 στο Μεσολόγγι, 20 στα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, μέχρι και 23 με 24 βαθμούς, με 25 στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο. Η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, πάνω κάτω έτσι θα είναι οι θερμοκρασίες και αύριο, με 27 με 28 βαθμούς βλέπω εδώ μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, με κάνα δύο βαθμοί χαμηλότερη η θερμοκρασία στην Κρήτη, με 23 βαθμούς στην Αχαΐα και στην Ηλία. Αυτά λέει ο χάρτης Εθνικής Μετεωρολογικής. Πάμε λίγο πρωτεύουσα Αθήνα. Κέντρο Αθηνών, 25 με 26 βαθμοί Κελσίου, Χαλκίδα 25. Πολύ ωραία. Όλα ωραία, όλα καλά. Και για να δούμε, θα έχουμε αέριδες. Είπαμε και το πρωί, λέγαμε για τους αέριδες, οι οποίοι, όπως φαίνεται, για εσάς που ταξιδεύετε στις θάλασσες μας, θέλετε να κάνετε μπάνιο, είναι νοτιάδες. Αύριο θα τείνουν να γίνουν βοριάδες. Είναι στο Ιόνιο αυτή την ώρα που μιλάμε, στο βόρειο κομμάτι του Ιωνίου, μέχρι και 6 μποφόρ φτάνουν, ενώ τόσοι θα είναι μέχρι και 7 μποφόρ. Θα έχουμε στο 6 με 7, βλέπω εδώ, από την Χαλκίδα, όχι από τη Χαλκίδα, η Χαλκίδα είναι από την άσα πλευρά, από την Εύβοια και πάνω στο Αιγαίο θα έχουμε το νοτιαδάκι, το οποίο θα φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις και τα 6 με 7 μποφόρ. Μάλιστα, αυτά, θερμαϊκός, όλα ωραία, όλα καλά, τίποτε το αξιόλογο, βγαίνει κάπου κάνει αεράκι, καθαρίζει η ατμόσφαιρα, βλέπουμε ευχάριστα τον Όλυμπο ακριβώς απέναντι. Νομίζω τα είπα όλα, ίσως είπα και λίγα περισσότερα ενδεχομένως, μπορεί.

να μην ξεχνάμε τα αγνά ποιοτικά προϊόντα, τα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, με γνώμονα πάντοτε την ποιότητα. Τυροκομικά προϊόντα Πάικο, φέτα Pop, Baggio's Pop, γίδινο τυρί, γραβιέρα, ανθότυρο, μυζήθρα, γιαούρτι πρόβιο, βούτυρο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών έδεσα, τυροκομικά Πάικο, όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά. Καρδιά και...

Ο Χάμιλτον από τη Mercedes μεταπήδησε στη Ferrari, έτσι, και αγωνίζεται φέτος. Και τώρα συζητήσεις για μετακίνηση στο τέλος τη σεζόν του Verstappen στη McLaren. Υπάρχει επίσης σενάριο αλλαγής από McLaren σε Red Bull του Oscar Piastri. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν όροι στα συμβόλαια των οδηγών μέχρι και το 2028, αλλά σε αυτά υπάρχουν και παραθυράκια ώστε οι όροι να μπορούν να σπάσουν, όπως γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Πρώτα βγαίνουν τα παραθυράκια και μετά ψηφίζεται ο νόμος. Ο επόμενος αγώνας στο Μόντρεαλ στον Καναδά, 24 Μαΐου, και από εκεί ερχόμαστε εδώ Ευρώπη, Μονακό 7 Ιουνίου, Βαρκελόνη 14 του μήνα και πάει λέγοντας. Είστε έτοιμοι για το στοίχημα της ημέρας? Είστε έτοιμοι? Χωρίς να μακρηγορήσω, χωρίς να πω κάτι περισσότερο, Ελσίνκι, Ήλβες, Φιλανδία, 2 ώρα το μεσημέρι, Άσος. Celtic Hearts, Σκωτία, παίζεται πρωτάθλημα. Παίζεται πρωτάθλημα. Celtic Hearts. Δύο σημεία. Ένα σημείο goal και ένα ακόμη ένα χ και over 1,5. Celtic Hearts, ένα χ και over 1,5, δεύτερο σημείο goal. Νορβηγία, πηγαίνουμε με Viking. 5 ώρα το απόγευμα, Viking Start, 1 και over. Viking Start, 1 και over. Το μεσημέρι ο αγώνας στη Σκωτία, τη Celtic με τη Hearts. Παίζεται πρωτάθλημα. Και β' κατηγορία Σουηδίας, Brage Norrköping, goal. Brage Norrköping, goal. Και επειδή με έστειλε ένας φίλος, ο φίλος μου ο Λάζος από την Κοζάνη, μου έστειλε εδώ κάποια κατεβατά, τα κοιτάξω τώρα αυτά να τα πω, γιατί δεν βλέπω αυτή η ομάδα πρώτη που έχει βάλει τόσα γκολ στην Ισπανία όσο έχουν βάλει κάποιες άλλες ομάδες στη δεύτερη κατηγορία, εντάξει. Αυτό που μου γράφεις για τη Γερμανία, όποιος παίζει Γερμανία τα παίζει όλα over 2,5, over 3,5 όλα. Δεν είσαι χαμένος ποτέ. Όλα τα γερμανικά της πρώτης κατηγορίας. Over 2,5, over 3,5. Δεν είσαι χαμένος ποτέ.

Καλημέρα στην Έδεσα, καλημέρα στον φίλο μου το Θύμιο που σήμερα άργησε να μου στείλει το μήνυμα. Όπως άργησε και ο φίλος μου ο Κώστας από τα Καμένα Βούρλα, θα στείς φέτος, λέει. Δεν ξέρω, αν μπορέσεις θα έρθω, ρε. Κώστα, θα έρθω, θα ήθελα πολύ να έρθω. Και από εκεί μετά να πάω να περάσω απέναντι, να πάω Διψώρο, Βιές, Λίμνη. Για να δω μήπως ήρθε κάποιο μήνυμα το οποίο λησμόνησα. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι άλλο. Και τον Ιδωμενέα ανέφερα, ωραία, και τον Χαριτώνα τον Ασλανίδη, ωραία, τα πάω όλα τα μηνύματα, δεν βλέπω να μου ξέφυγε κάτι.

Εντάξει, τώρα επειδή δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω, επειδή η γνωστή κυρία Αμερικανίδα με αργυρό και εμείς με αργυρό, όχι, εμείς με βέρτη. Εμείς με βέρτη. Το ψωμί είναι το βασικό αγαθό, θερισμός, αλώνισμα, άλες μασιταριού. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάτε. Σπεσιαλιτέ μας, τριλέτσε, γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλατος και ιδιαίτερο παντεσπάνι, εμπλουτισμένο με κρέμα, καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη, 36, Χαριλάου, Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα είναι από το φίλο μου τον Νίκο από την Κοζάνη. Επίσης ακόμη ένα μήνυμα από την καλή μου φίλη με τα ωραία της τα αγγλικά της λόγια, τη Λίνα. Και πάμε να τελειώσουμε σιγά σιγά. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Στην Πτολεμαίδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου είναι εδώ με τη δική του παρέμβαση και σήμερα και αύριο. Γιάννης Διτσιράπης στην κονσόλα, στο κατράν, στον ήχο. Έλα και πάμε, φύγαμε καρδιά μου, έλα μαζί μου. Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη. Έλα και πάμε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους. Το πρωί αύριο πάλι μαζί στις 6, γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε να περάσουμε και σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαρίνα Μπικού.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Οκτονία του ποντιακού ελληνισμού διοργανώνονται από σήμερα Σάββατο μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ομιλίες, αποκαλυπτήρια μνημείου, αναβιώσεις δρόμενων, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, σκακιστικό τουρνουά αλλά και γεύσεις και μνήμες από την ποντιακή παράδοση. Στη διεθνή επικαιρότητα, θερμό κλίμα χωρίς μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλεγόντα ζητήματα αφήνει πίσω το διήμερο της παραμονής Τραμπ στο Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια παρά το σχεδόν άριστα με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζ, όπου κατελήφθη πλοίο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να αλοβηθίστηκε μετά από επίθεση, την ώρα που το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στα όπλα, καθώς δεν αναμένει ικανοποιητική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Τέλος, νεφώσεις με βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
17: Και εσύ τι είπες?
16: Οι Happy Days ήδη

0: ανασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
5: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
6: If you're all in, we're all in.
5: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
8: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
9: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από μια συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Και από μια συνεφιασμένη πολιτικά, οικονομικά και λειτουργικά Ελλάδα. Μόλις είπα συνεφιασμένο, έβγαλε ήλιο. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Ή θα μάθουμε να αντιδράμε. Ή θα μάθουμε να αντιδράμε εκμεταλλευόμενοι το δικαίωμα ότι είμαστε ιδιοκτήτες αυτής της χώρας. Ή δεν θα πουλάμε μαγκές καφενείου. Ή δεν θα κάνουμε καν τίποτε ουσιαστικά. Αν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας λέγονται εύρυθμη λειτουργία ενός κράτους, τότε να με συγχωρείτε, θα ξεχνάσουμε τη λέξη εύρυθμη και θα πρέπει να βρούμε έναν άλλον τίτλο, ο οποίος θα χαρακτηρίζει την υποσυνείδητη αδιαφορία την οποία δείχνουν οι Έλληνες για την πατρίδα τους. Προς το παρόν δεν θα επεκταθώ σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα τοποθετηθώ σχετικά με το flyover που γίνεται εδώ πάνω στον περιφερειακό δρόμο. Έγινε μια φοβερή διαφήμιση για αυτή την ιστορία, για αυτό το περιφερειακό κατασκευάσμα, το οποίο κατασκευάζει η εταιρεία του κυρίου Μυτιληναίου, αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτε εκτός από την αρχή για τα αμέτρητα δάση τα οποία, τα αμέτρητα δέντρα τα οποία κοπήκανε, το ΣΕΙΣΟΥ, την αφάνταστη ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι οδηγοί όταν διασκίζουν τον υπάρχοντα περιφερειακό, την αφάνταστη ταλαιπωρία την οποία περνάνε οι κάτοικοι όλης της περιοχής εκείνης. Είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη, η μοναδική χώρα στον πλανήτη που βλέπουμε σαν λαός ή διαφημίζουμε σαν λαός ή κάνουμε πλήση του εγκεφάλου σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης και λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης, τη βιτρίνα. Η βιτρίνα είναι ότι φτιάχνουμε περιφερειακό και κανένας δεν μιλάει για την ουσία. Κανείς δεν μας λέει πώς τα οδικά δίκτυα της πόλης θα έχουν άνεση σύνδεσης με αυτό το περιφερειακό. Κανείς δεν μας λέει ότι όλα τα οδικά δίκτυα της πόλης είναι εκτός πραγματικότητος από κατασκευαστικής άποψης. Είναι δυνατόν να βλέπεις μια πόλη ιστορική, εκπληκτική εμφανισιακά, με μια γεωγραφική θέση η οποία είναι πανέμορφη, για να βλέπεις την πόλη αυτή να έχει παμπάλαια και τριτοκοσμικά οδικά δίκτυα τα οποία είναι εντελώς ασυντήρητα στην κυριολεξία? Υπάρχουν μονίμως λακκούβες, υπάρχουν σηματοδότες οι οποίες είναι για πέταμα, είναι ξεφτελιστικοί οι σηματοδότες από ηλεκτρονικής άποψης. Δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις στους δρόμους και απ' την άλλη να γίνεται μια ασταμάτητη πλήση του εγκεφάλου σχετικά με τον περιφερειακό, ο οποίος δεν έπρεπε να γίνει σε αυτό το σημείο. Πού είναι όλοι οι δήμαρχοι της περιοχής οι οποίοι όταν άρχισε να γίνεται ο περιφερειακός ή απεφασίστη να γίνει ο περιφερειακός και αρχίσαν τα δάφτη τα διάφορα σχόλια για τη σωτηρία του ΣΕΙΣΟΥ ή για την κοπή δέντρων, διαμαρτύροντος συνεχώς και κάνανε επαναστατικές τοποθετήσεις? Εξαφανίστηκαν άπαντες. Η εταιρεία του κ. Μυτιληναίου και το σύστημα κατασκευής του δρόμου επέπλευσαν πλήρως και κανένας δεν διαμαρτύρεται, όχι για την κατασκευή του δρόμου, αλλά για τις συνέπειες που θα έχει αυτός ο δρόμος για την κυκλοφοριακή ρύθμιση της περιφερειακής Θεσσαλονίκης, καθώς και για την μόλυνση όλης της περιοχής από τα αμέτρητα αυτοκίνητα τα οποία θα περνάνε και θα είναι πολύ περισσότερα λόγω της νέας τεχνολογικής κατασκευής που θα έχει αυτός ο δρόμος. Επομένως, για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι γίνεται μια εκπληκτική πλήση του εγκεφάλου σε αυτή τη χώρα. Ήθελα να ξέρω και να πάρω μια απάντηση από κάποια υπουργάρα, από κάποια βουλευτάρα. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα κόμματα. Όταν γίνεται αυτή η εκπομπή, τα κόμματα δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει ότι υπάρχουν εκπρόσωποι του λαού που κυβερνάνε τη χώρα και λέγονται βουλευτά και υπουργοί. Αυτοί πρέπει να μιλήσουν. Και δεν μας ενδιαφέρει ποιον ψηφίζει ο κόσμος ή όχι. Να μας πούν ποιος είναι ο συγχρονισμός. Ποιος είναι ο συγχρονισμός, επαναλαμβάνω, του περιφερειακού που γίνεται πάνω από το Μυτιληναίο σε σχέση με τα οδικά δίκτυα της πόλης? Τι συγχρονισμό έχει όταν όσοι ταξιδέψατε στο εξωτερικό είδατε ότι παρόμοια περιφερειακά κατασκευάσματα σε οδικά δίκτυα έχουν πλήρη και τέλεια προσαρμογή επαφής, ξεκούρασης επαφής
με τα οδικά δίκτυα τα οποία βρίσκονται μέσα στην πόλη. Επομένως, η κομματική πλήση του εγκεφάλου, κυρίες και κύριοι, επιπλέει πάντα στο τέλος της ιστορίας. Στην αρχή λένε όλοι πολλά και μετά δεν λέει κανένας απολύτως τίποτε. Περιμένω από τους δημάρχους της περιοχής να κάνουν κάποια ανακοίνωση την οποία την ξεχάσανε. Για την άλλη μεριά, πρώτη φορά βλέπω στην τηλεόραση να γίνεται διαφήμιση για την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου που γίνεται υπό την ονομασία Flyover. Με αποτέλεσμα να παρατηρούμε ένα ποτπουρί. Το ποτπουρί παλιά ήταν η μουσική που παίζανε στα κλαμπ και που χόρευε ο κόσμος. Ήτανε τσατσά, μάμπο, ροκεντρόλ, ταγκό, διάφορα πράγματα. Και λέγαμε βάλε ένα, στην ορχήστρα βάλε ένα ποτπουρί μουσική. Έχουμε και εδώ ένα ποτπουρί δηλώσεων, το οποίο αφού έκανε τη σχετική πλήση του εγκεφάλου, ανάγκασε τους Έλληνες που κατοικούν σε αυτή την περιοχή να σκύψουν το κεφάλι και να εφίστανται ατέλειωτες ουρές, ειδικά τα πρωινά, για να πάνε από το ένα σημείο από τα ανατολικά στα δυτικά ή κυρίως από τα δυτικά στα ανατολικά. Ατέλειωτες ουρές, ατέλειωτη ταλαιπωρία και το μόκο, η σιωπή, είναι το μεγάλο πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών που λέγεται ελληνικό σιωπηλό πλεονέκτημα που δεν μιλάει κανείς επισήμως, αλλά όλοι το βουλώνουν ανεπισήμως.

Πριν συνεχίσω θέλω να πω ότι σήμερα σε 7 το απόγευμα στην οδό Βενιζέλου 3 η Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων θα έχει μια παρουσίαση για τις εξελίξεις του Μακεδονικού και την ομιλία θα την κάνει ο γνωστός εδώ από την εκπομπή μας και γνωστός σε όλους σχετικά με τον αγώνα που δίνει για το Μακεδονικό ο κ. Χρυσανθόπουλος. Επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω να σταματήσετε να κάνετε όλοι εσείς που μας ενημερώνετε πλήση του εγκεφάλου στον ελληνικό λαό, διότι το τελευταίο τετραήμερο πενθήμερο ασχολείστε μόνο με ένα ακίνητο το οποίο έχει ο κύριος Ανδρουλάκης στην Κρήτη. Τώρα το θυμηθήκατε, το έχει 5 χρόνια, εσείς το θυμηθήκατε τώρα. Μέχρι και το τι ενίκεια παίρνει ξέρετε, αλλά ο Ανδρουλάκης λέει ότι είναι λιγότερα, δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Αλλά ξεχάσετε να συνεχίσετε να με ενημερώσετε. Το ξεχάσετε εντελώς, διότι η πλήση του εγκεφάλου είναι η αδυναμία του πολιτικού συστήματος. Εφαρμόζεται με μια επιστημονική μέθοδο εξωγήινων πανεπιστημίων την πλήση του εγκεφάλου στα ελληνικά μυαλά. Αφού υπέστη με μια πλήση του εγκεφάλου σχετικά με κάποιο Λαζαρίδη, υπουργό, υφυπουργό, ο οποίος παραιτήθη, και όλοι λέγανε ότι θα επιστρέψει τα χρήματα τα οποία πληρώθηκε όλο αυτό το διάστημα που ήταν υφυπουργός, γιατί δεν δικαιούται να είναι υφυπουργός. Εδώ και πολλές μέρες το ξεχάσαν το Λαζαρίδη. Ξεχάσανε να μας πούνε αν επέστρεψε τα χρήματα ή όχι στο ελληνικό δημόσιο και ασχολούνται με τον κύριο Ανδρουλάκη. Το δούλεμα πέφτει σύννεφο και για να δουλεύεις κάποιον πρέπει να γίνεται και αποδέκτης. Όλοι εμείς οι οποίοι ζούμε σε αυτή τη χώρα σε μεγάλο ποσοστό είμαστε αποδέκτες συνεχού δουλέματος το οποίο δεν ενδιαφέρει κανένα για να αντιδράσει. Υπάρχει μια αγριότητα στην καθημερινότητα η οποία έχει σχέση με τα χρέη των Ελλήνων απέναντι στο δημόσιο, με τα χρέη των Ελλήνων απέναντι στην εφορία, με τα χρέη των λογαριασμών των επιχειρήσεων που οδηγούν τις οικονομίες αυτών των επιχειρήσεων σε τεράστια και με εγγύηση λουκέτα. Πάνω από 500.000 είναι οι λογαριασμοί οι οποίοι κινδυνεύουν να κατασκευθούν λόγω χρεών προς την εφορία. Οι φορολογούμενοι δεν ανοίγουν τα email. Η ΑΕΔΕ προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβεβαιώσει τα άσχημα μαντάτα. Και σιγά σιγά θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών σε εταιρείες. Όταν η εφορία, κυρίες και κύριοι, κλειδώσει το λογαριασμό, εξαίρουμε δεκάδες χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης εταιρείας νιώθει ότι του τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια. Δεν μπορεί μια εταιρεία να λειτουργήσει όταν είναι κλειδωμένος ο λογαριασμός της εταιρείας στην τράπεζα, γιατί δεν μπορεί να κάνει τις συναλλαγές που πρέπει να κάνει για τα εμπορεύματα που αγοράζει και πουλάει. Υπάρχουν διάφορες περιγραφές ιστοριών. Ένας αναγνώστης μου έκανε μια περιγραφή για τη δική του πικρή ιστορία και μου είπε ότι μετά τον μπλοκάρισμα του λογαριασμού, το οποίο στην κυριολεξία οδηγεί στην εταιρεία σε οικονομική ασφυξία, τράβηξε αυτά τα οποία δεν μπορεί να τραβήξει κανένα ανθρώπινο μυαλό ούτε στη φαντασία του, διότι η εφορία δυστυχώς έχει τους δικούς της κανόνες παγκοσμίως, γιατί είναι υποχρεωμένη η εφορία, και το ξέρετε όλο αυτό το πράγμα, να προστατεύεται τα κρατικά έσοδα, αλλά οι εταιρείες λόγω των οικονομικών δυσκολιών δεν μπορούν να φτάσουν στο Ταμείο της Εφορίας, με συνέπεια το κράτος να κινείται πιο γρήγορα γιατί έχει τους μηχανισμούς και να προχωρά σε κατασχέσεις λογαριασμών. Μπορεί να είναι άσχημη η ενημέρωση αυτή, αλλά από την άλλη μεριά το κράτος, τα μοναδικά έσοδα τα οποία έχει είναι η φορολογική επιβάρυνση σε διάφορες μορφές των πολιτών της χώρας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δίποτε του κατέβει, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων, εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, οι οποίοι δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς στην εφορία, και μεγάλη ευθύνη για αυτό το θέμα έχει και το ίδιο το κράτος, το οποίο για πολιτικούς λόγους, για λόγους πλήσης του εγκεφάλου, κάθε χρόνο σχεδόν κάνει διάφορες οικονομικές διευκολύνσεις σε αυτούς που χρωστάνε, υποβάλλοντας σε δόσεις την πληρωμή των ποσών που χρωστάνε, με τις προσαξίσεις βέβαια, με αποτέλεσμα να πηγαίνει ο Έλληνας φορολογούμενος που χρωστάει χρήματα, να κάνει τον διακανονισμό στην εφορία, να αρχίσει να πληρώνει 2, 3, 4, 5 δόσεις στην αρχή για να μπορεί να πάρει τις φορολογικές ενημερώσεις κτλ. Και να κάνει τη δουλειά του, και εν συνεχεία να σταματάει να πληρώνει, να μένει το χρέος στην καρτέλα, να ξαναρχίσει να έχει προβλήματα, να έρχεται η επόμενη χρονιά, να ξαναγίνεται το ίδιο πράγμα, και έτσι η ελληνική φορολογική αρχή σχετικά με την ίσπραξη των χρημάτων
έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο αριθμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, οι οποίοι δεν πληρώνουν όλες τις ρυθμίσεις οποίες κάνουν και εκμεταλλεύονται την πολιτική αδυναμία που έχει το κράτος να τα έχει καλά με τους διάφορους κατοικούν σε αυτή τη χώρα και είναι φορολογούμενοι. Και έτσι έχουμε μπλέξει σε ένα τεράστιο μύθο, ο οποίος λέγεται φορολογική αρχή, αλλά στην ουσία είναι μια αρχή η οποία εξυπηρετεί περισσότερο τα κόμματα για τις ψήφους και συνεχεία όλα τα άλλα.

Δεν ακούμε τίποτα άλλο παρά τη φαγωμάρα η οποία υπάρχει μέσα στη Βουλή. Σύμφωνα με διάφορες μετρήσεις αναμένεται να έχουμε 9 κόμματα στην επόμενη Βουλή όταν γίνουν εκλογές. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτά τα οποία τροφοδοτούν τα δημοσιογραφικά γραφεία σχετικά με την επόμενη κοινοβουλευτική σύνθεση, όταν κάποτε γίνουν οι εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Γίνονται συνεχώς δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις έχουν γίνει απαραίτητες πλέον στα δελτία ειδήσεων. Παρατηρείται μια συγκεκριμένη εκπροσώπηση πολιτών, η οποία δείχνει ότι θα έχουμε περίπου 9 κόμματα την επόμενη φορά, διότι έχουμε και την Καριστιανού και το Σαμαρά να κατεβάζουν κόμματα τώρα. Στην κεντροδεξιά έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, την Ελληνική Λύση και τη Φωνή της Λογικής. Έχουμε και την κεντροαριστερά, όπου είναι Πασό, Πλεύση Ελευθερία και ΚΚΕ. Έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άρχισε να βλέπει στον ύπνο του Μέσου Τσίπρα την επάνωδο στο πολιτικό σύστημα και την είσοδο στη Βουλή. Και περιμένουμε τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε και την κυρία Μαρία Καριστιανού, για την οποία πολλά λέγονται, πολλά ξελέγονται. Δεν μπορώ να καταλάβω, κυρία Καριστιανού, γιατί δεν εξηγεί στον ελληνικό λαό τα οικονομικά δεδομένα που χρειάζονται για να ασχοληθεί κάποιος με την πολιτική στην Ελλάδα. Για την άλλη μεριά, έχουμε και ορισμένα άλλα κόμματα, τα οποία πιθανόν να δημιουργήσουν 9 φορείς, οι οποίοι θα μπουν στο κοινοβούλιο. Σε μια χώρα 10 εκατομμύριων, έχουμε στην Αμερική με 400 εκατομμύρια, έχει 9 κόμματα στο Αμερικάνικο Κοινοβούλιο. Και χρόνος, ακούμε τέρατα και σημεία σχετικά με τα αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία, κυρίες και κύριοι, πρέπει να είναι το α έως το ω, συμπεριλαμβανομένου της υγείας σας και της καθημερινότητας και της ευτυχίας των οικογενειών σας, σχετικά με τα αποτελέσματα τα οποία εκφράζονται σε επίσημους φορείς. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη διαχειρίστηκε το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, δαπάνες στην εποχή του COVID. Κάναμε εξαγωγές που ξεπερνούν αυτές τις Λιθουανίες από τη λένε. Το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, δαπάνες στην εποχή του COVID.

90-90-90 στη διάθεσή του. Είμαστε οι πρώτοι τελευταίοι στα αγαθά και τις υπηρεσίες, όπως κυρίως και οι μεταφορές, ο τουρισμός και η ναυτιλία. Η πραγματική εικόνα της οικονομίας μας είναι τα εξωτερικά ελλείμματά της, τα οποία είναι θηριώδη. Έχουμε θηριώδη εξωτερικά ελλείμματα, τα οποία, για τα οποία εξωτερικά θηριώδη οικονομικά ελλείμματα, κανένας δεν μας απαντά πότε θα, τι θα σεφτούν. Όποιος νομίζει ότι τον αγαπάει την πατρίδα του υποσυνείδητα και όχι τυπικά, και λέει πολλά στις ειδήσεις και σε διάφορες εκπομπές για να διατηρεί τη θέση του στο Υπουργείο ή σε κάποια δημόσια υπηρεσία, κάνει πολύ μεγάλο λάθος, αν δεν ενημερώσει στην πραγματικότητα τον ελληνικό λαό σχετικά με τα θηριώδη εξωτερικά ελλείμματα τα οποία έχει η ελληνική οικονομία.

φτάσαμε στο σημείο η μεγαλύτερη ξένη επένδυση που έγινε στην Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμύρια ευρώ ή πάνω από το 30% των συνολικών επενδύσεων που υποτίθεται ότι γίνανε προήλθε από μία ανταλλαγή μετοχών. Προήλθε από μία ανταλλαγή μετοχών σχετικά με τις μετοχές της Metlen ΑΕ της εταιρείας του Μυτιλινέου με τη βρετανική Metlen PLC η οποία ασφαλώς δεν ήταν παραγωγική επένδυση αφού δεν άλλαξε τίποτα στην εταιρεία αλλά απλά μεταφέρθηκαν οι μετοχές της. Δηλαδή μια εταιρεία συμφερόντων Μυτιλινέου μετέφερε τις μετοχές σε άλλη εταιρεία συμφερόντων Μυτιλινέου 4 δισεκατομμυρίων με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να θεωρηθεί ότι είναι ξένη επένδυση. Ευτυχώς είναι κλειστό το παράθυρο και θα αποφύγω ένα πηδήξω. Οι καθαρές επενδύσεις, κυρίες και κύριοι, στα ακίνητα στην πατρίδα μας, λόγω της χρυσής βίζας, γράψτε το, και λόγω της ληστείας των σπιτιών, της ληστείας, επαναλαμβάνω, των σπιτιών από τα διάφορα φας, ξεπέρασαν ή πλησίασαν τα 3 δισεκατομμύρια. Οπότε, ούτε στο σημείο αυτό υπάρχει παραγωγική επένδυση. Θα μπορούσα να πω ορισμένες άλλες αναφορές σχετικά με εταιρείες οι οποίες δημιούργησαν ορισμένες θέσεις εργασίας, αλλά αυτές οι εταιρείες δεν έχουν καμία σχέση με την ουσιαστική οικονομία, η οποία μπορεί να είναι και τις ίδιες συμφεροντολογικά, αλλά υπάρχουν και καταστροφικές επενδύσεις σχετικά με το περιβάλλον. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για το χρηματοπιστωτικό τομέα και τις ιδιωτικοποίησεις με την εξαγορά μετοχών, ένα πράγμα όμως το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική οικονομία, θεωρείται ένα ξεπούλημα, διότι όταν αλλάζει ο χρηματοπιστωτικός κώδικας και πουλούνται μετοχές από τη μία εταιρεία στην άλλη, τότε υπάρχει ένα ξεπούλημα επένδυσης και δεν υπάρχει επένδυση στην ελληνική οικονομία, η οποία θα δώσει θέσεις εργασίας κτλ. Για την άλλη μεριά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα παραμύθι σκαλιμάς το οποίο δεν είχε κανένα όφελος στην ελληνική οικονομία. Για την άλλη μεριά είχαμε ελαχιστότατη αύξηση σε έναν μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος δεν υπερβαίνει το 1,7%. Το τι μπήκε στην τσέπη του Έλληνα δεν μας λέει κανείς. Τι χρωστάνε οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν μας λέει κανείς. Το τι οδικά δίκτυα γίνονται μέσα στις πόλεις δεν μας λέει κανείς. Το τι σύγχρονες κατασκευές γίνονται μέσα σε μια πόλη για να έχει σύγχρονη λειτουργικότητα όπως γίνεται στις πόλεις του εξωτερικού, δεν μας λέει κανείς. Το τι μοντέλα αυτοκινήτων κυκλοφορούν στα χέρια των Ελλήνων, δεν μας λέει κανείς. Το τι οδικά δίκτυα έχουμε που είναι ολολακούβες, δεν μας λέει κανείς. Μας λέει συνέχεια για 3-4 εταιρείες, οι οποίες είναι το περιβάλλον του Μεγάλου Μαξίμου, εταιρείες οι οποίες κολοσσοποιήθηκαν, έγιναν κολοσσοί δηλαδή από τότε που το κύριο Μητσοτάκης και η παρέα του πήρανε πριν μερικά χρόνια την κυβέρνηση του ελληνικού κράτους με την ψήφο του ελληνικού λαού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά.

0: Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται. Στο κδάπ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

τελείωσε, κύριε. Πρέπει να ασχολούμαι τα συνέχεια με την ομορφιά της πατρίδας μας, με το ενδιαφέρον των εκλεγμένων κυβερνήσεων για τη φροντίδα της πατρίδας μας, για να έχει πολιτισμένη εμφάνιση σε όλες τις μορφές. Είμαστε η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε τουριστικές ομορφιές, αλλά δεν είμαστε η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε τουριστικές οικονομισιές. Άλλο ομορφιές και άλλο οικονομισιές. Από την άλλη μεριά ήρθαν πολλά μηνύματα τα οποία αναφέρονται από το κέντρο της Αθήνας όταν ξεκινάει κάνει το αυτοκίνητό του και φτάνει μέχρι τον κόμβο της γέφυρας εκεί στη Βέρεια. Οδηγάει το αυτοκίνητό του σε ένα πραγματικά ικανοποιητικό αυτοκινητόδρομο. Είναι αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Οι δρόμοι είναι ωραίοι, η άσφαλτος εξαιρετική, οι σηματοδοτήσεις και τα λοιπά το ίδιο. Μόλις βγεις όμως από το αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και πας προς Θεσσαλονίκη, αρχίζει ένα οπτικό χάος, το οποίο το έχουμε περιγράψει κατ' επανάληψη, αλλά και ο μήνας έχει 9 σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει χάλια φωτισμός, υπάρχει ένα έκτρωμα, ένα χαλασμένο δόστρωμα. Υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό κλειστά κομμάτια για επισκευές που δεν τελειώνουν. Μιλάμε για τριτοκοσμικά πράγματα. Και την άλλη μεριά, άλλη Ελλάδα θυμίζει η σύνδεση Αθήνας με τη συμπρωτεύουσα μέχρι την Αιγαίου, και άλλη Ελλάδα θυμίζει από την Αιγαίου μέχρι Θεσσαλονίκη ο δρόμος ο οποίος διανύουμε. Ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω αυτή τη χώρα. Υποτίθεται ότι αυτές οι εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν τους δρόμους και εισπράττουν δισεκατομμύρια διόδια και γεμίζουν τα ταμεία τους, είναι υποχρεωμένες να φροντίζουν άψογα την τέλεια εφαρμογή λειτουργίας των εθνικών οδών. Συγχρόνως ένα σοβαρότατο θέμα, το οποίο ταλαιπωρεί, διαβρώνει και επιβαρύνει, θα το πω κομψά, τις τσέπες των Ελλήνων κατοίκων αυτής της χώρας, είναι ο ΕΜΦΙΑ. Ο ΕΜΦΙΑ, αγαπητοί ελληναράδες μου, είναι ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων. Πρωτοεμφανίστηκε το 2013 από την κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όταν πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έχει τα μούτρα να ξανακατέβει υποψήφιος στην πολιτική ζωή της χώρας. Παλαιότερα είχε πουλήσει τη Νέα Δημοκρατία και έκανε δικό του κόμμα. Τώρα διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία και ξανακάνει δικό του κόμμα. Αλλά θέλω να μας πει ο κύριος Σαμαράς, υπό ποια λογική το 2013, συνεργαζόμενος με τον Πασό και τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο επαναλαμβάνω, ο οποίος εκμεταλλεύεται άψογα το γνωστό σύριαλ, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, ξεχνάει ο κόσμος τι έκανε ο Βενιζέλος και με τον Ηρακλή και ειδικά με τον ΕΜΦΙΑ, με αποτέλεσμα οι δύο οι οποίοι βάλανε τον θανατηφόρο ΕΜΦΙΑ για την τσέπη των Ελλήνων να υπάρχουν ακόμα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ένας νόμος τότε με τον ΕΜΦΙΑ που ψηφίστηκε όταν υπουργός οικονομικό ήταν ο Γιάννης Τουρνάρας, με αποτέλεσμα τότε να αντικαταστήσει ένα προσωρινό φόρο ο οποίος ήταν το χαράτσι της ΔΕΗ. Αλλάξαν το χαράτσι της ΔΕΗ, γιατί όλο χαράτσια είναι αυτή η χώρα, όλο ληστεία εις βάρος της τσέπης του δυστυχισμένου Έλληνα πολίτη. Και βλέπουμε εδώ υπουργός ήταν ο Γιάννης Τουρνάρας. Άλλη δουλειά δεν κάνει ο κύριος Τουρνάρας. Απεφασίστε από τη σημερινή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ο ικανότατος εντός εισαγωγικών κατά την άποψή μου κύριος Τουρνάρας, να ξαναπάρει τρίτη θετία για τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, πριν από τις πενταετίες θετίες του, πριν δηλαδή επί 15 χρόνια, 10 συν άλλα 5 χρόνια θα είναι διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, πριν από αυτό από την Τράπεζα της Ελλάδος ήταν υπουργός κτλ. Άλλη δουλειά δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι προσέφερε ο κύριος Τουρνάρας σαν υπουργός επί της κυβέρνησης Σαμαρά, υπουργός οικονομικών, στην ελληνική οικονομία, για να επιλεγεί και να είναι για τρίτη θετία από τον κύριο Μητσοτάκη διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος? Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι? Δεν υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι? Η λέξη εμπειρία στην οικονομία δεν υπάρχει σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται με την οικονομία. Άλλο ασχολούμαι με την οικονομία επαγγελματικά
και από τις αποφάσεις μου κρίνεται το μέλλον της εταιρείας και του εαυτού μου. Και άλλα ασχολούμαι με την οικονομία δημοσιοπαλληλικά, όπως ένας υπουργός ή ένας διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, που οτιδήποτε και να συμβεί δεν παθαίνει καμία ζημιά η τσέπη του. Είχαμε το πρόβλημα με την ανακεφαλοποίηση της Τράπεζας Ελλάδος. Όταν έγινε η ανακεφαλοποίηση της Τράπεζας Ελλάδος, αναφέρθηκε με τα ψηλά γράμματα, χωρίς να γίνει μια ανάλυση των δεδομένων, για να ενημερωθεί ο κόσμος από δελτία ειδήσεων, δημοσιογράφους κλπ. Τι ακριβώς έγινε. Και τότε, διοικητής Τράπεζας Ελλάδος ήταν ο κύριος Στουρνάρας. Μας είπε ο κύριος Στουρνάρας για ποιο λόγο έγινε η αναβάθμιση της Τράπεζας Ελλάδος, του τραπεζικού συστήματος. Το τραπεζικό σύστημα, κάθονται και μας διαφημίζουν εδώ και ένα διάστημα, ένα-δύο χρόνια, ότι έχει μονίμως κερδοφορία. Συμφωνώ απόλυτα και καλά κάνει να έχει σούπερ κερδοφορία. Όταν όμως δεν είχε κερδοφορία και χρηματοδοτήθηκε η λειτουργία του από τα λεφτά του ελληνικού λαού, βγήκε κανείς από όλους αυτούς τους οικονομικούς εγκεφάλους να μας πει ποιος φταίει, ποιες είναι οι ευθύνες, ποιος διώχτηκε ποινικά, πού δίναν τα δάνεια, γιατί δεν πληρώνονταν δάνεια σε μεγάλες εταιρείες κτλ. Τι πάει να πει ο διοικητής κάποιας τράπεζας από αυτές που υπάρχουν δεν έχει ποινικές ευθύνες? Τι πάει να πει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος δεν έχει ποινικές ευθύνες? Ποιος έχει ποινικές ευθύνες? Ο νοικοκύρης ο οποίος δεν πληρώνει την εφορία και κινδυνεύει να του πάρουν το σπίτι του? Ή ο δανειολήπτης που πήρε ένα δάνειο και καθυστερεί τις δόσεις και βγάζουν το σπίτι του μέσω του έμφυα στους πληστηριασμούς? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δεν λαμβάνονται υπόψη από κανέναν και δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη και από εσάς. Οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα αρχίσουν από το 2028 είναι μια μεταρρύθμιση στον έμφυα. Αντικειμενικές αξίες οι οποίες θα έχουν πολύ μεγάλες επιβαρύσεις στην τσεπούλα των αγαπημένων μου Ελλήνων που ακούν αυτή την εκπομπή. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε για καθαρά χρήματα των φορολογουμένων και συγχρόνως θα το ξαναφορολογούμε. Για να αγοράσει ένα κίνητο σήμερα πρέπει μέσω φορολογικών δηλώσεων να έχεις δηλώσει στο δημόσιο ότι τα χρήματα τα οποία πλήρωσες για να πάρεις το ακίνητο είναι δηλωμένα, φορολογημένα και πεντακάθαρα. Αυτά τα πεντακάθαρα χρήματα τα οποία για να γίνουν καθαρά πρέπει να πληρώσεις την εφορία σου, ξαναέρχονται πάλι, αγοράζεις το ακίνητο και πληρώνεις καινούριο νέφια. Άλλο φόρο πάλι, ο οποίος είναι κάθε χρόνο το ακίνητο έχει φόρο. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Ποιο ανθρώπινο είδος στον πλανήτη με δύο χέρια και δύο πόδια ανέχεται αυτό το πράγμα που λέγεται έμφυα, ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων? Για ποιο λόγο να πληρώνεις ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων όταν αγοράζοντας το ακίνητο πληρώνεις μια εφορία που είναι κάτσε καλά μεγάλη? Τι το πέρασαμε εδώ? Μήπως σε αυτή τη χώρα ζουν λάθος άνθρωποι, σε αυτή την πανέμορφη χώρα? Είδατε ποτέ καμία αντίδραση σχετικά με τον έμφυα? Είδατε ποτέ καμία αντίδραση για κάτι ψηλοφορολογικές επιβαρύσεις οι οποίες περάνε ντούκου αλλά επιβαρύνουν την τσεπούλα του Έλληνα και κανένας δεν ρωτάει τον Έλληνα πολίτη τι τραβάει για να πληρώνει τις διάφορες φορολογικές επιβαρύσεις τις οποίες μηχανεύονται ή ανακαλύπτουν αυτοί που μας κυβερνάνε και τους οποίους ψηφίζουμε εμείς για να μας κυβερνήσουν, για να μπορέσουν να μας παραμυθιάζουν ότι η οικονομία της χώρας λειτουργεί άψογα όταν χρωστάει 400 δισεκατομμύρια ρυθμισμένο εξωτερικό χρέος με προσημειωμένη όλη την ελληνική περιουσία? Κυρίες και κύριοι, η άνοδος του κατασκευαστικού κόστους, ο πληθωρισμός και η μεγάλη ζήτηση στις κατοικίες, ειδικά από ξένους, ιδιαίτερα για καινούργιες κατοικίες, έχουν εκτινάξει τις αγοραίες τιμές. Οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν παγωμένες από το 2021. Σύμφωνα λοιπόν με τη λογική, σύντομα θα έχουμε μία νέα αναπροσαρμογή στις αντικειμενικές αξίες, με αποτέλεσμα η ψαλίδα, μιλάω, επαναλαμβάνω, που ψαλιδίζει την τσέπη σας και παίρνει ό,τι υπάρχει μέσα, να ανοίγει σταθερά για να μπορέσουν οι εμπορικές αξίες να αυξηθούν και το κράτος να εισπράξει περισσότερη φορολογία. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει υπερπληθωριστική σε παραγωγικό επίπεδο γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή? Είναι δυνατόν μια χώρα σαν την Ελλάδα
η οποία θεωρείται η δεύτερη πιο όμορφη χώρα στον κόσμο από απόψεως εγκαταστάσεων ή σημείων για τουριστική εκμετάλλευση, να μην έχει έσοδα δισεκατομμυρίων από τον τουρισμό που να ξεπερνά τα 50 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είναι δυνατόν να μην δώσουμε βάση στο θεϊκό κλίμα που υπάρχει στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να βλέπω ένα άρθρο το πρωί για τα κεράσια και να λέω: κοιτάξτε τι βγάζει η χώρα μας. Και από την άλλη μεριά να υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα που πουλάνε τα κεράσια 14, 15 και 17 ευρώ το κιλό. Είναι δυνατόν να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση σχετικά με την πολιτική των Ελλήνων κατοίκων να φεύγουν από τα μικρά μέρη και να γεμίζουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη? Είναι δυνατό σε μια χώρα που είναι ευλογημένη από απόψεως γηίνων εμφανίσεων, χωράφια κτλ., να μην υπάρχει μια ειδική πολιτική να έλκει τον κόσμο να μένει στην επαρχία, σε πόλεις επαρχιακές, με όλα τα προσόντα όπως γίνεται στο εξωτερικό, αντί να έρχονται όλοι να μείνουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη? Είναι δυνατόν εκατοντάδων χιλιάδων στρέμματα να είναι ακαλλιέργητα? Είναι δυνατόν να μην έχουμε παραγωγή στο ζωικό βασίλειο που να κάνει τεράστιες εξαγωγές και να ταΐζει όλο τον κόσμο? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς είναι θέματα τα οποία δεν τα δίνει κανείς σημασία. Το μόνο που υπάρχει στην Ελλάδα είναι η πλήση του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να έρχονται τα μηνύματα και να μου λέει ένας φίλος ότι ένα οικόπεδο 500 τετραγωνικά 30.000 ευρώ κάνει, μπαίνει στο συμβόλαιο 81 και πληρώνει 10.000 εφορία. Έτσι πως έχει γίνει η εφορία, ξεχάσαμε ότι είναι 10.000 ευρώ, πολλοπλασιάστε επί 360 για να δείτε πόσες δραχμές είναι. Αλλά έτσι πως έχει γίνει σήμερα, πληρώνεις 3,5-4 ευρώ για να πάρεις ένα κιλό ντομάτες, και αν το πολλοπλασιάσεις επί 340 σε πιάνει ήλικους. Σε χρόνο 0 το ευρώ πηγαίνει σιγά σιγά και η αξία του θα είναι σαν δραχμή. Σιγά σιγά θα δίνουμε 100 ευρώ και θα νομίζουμε ότι δίνουμε 100 δραχμές, ανεξάρτητα αν τα μισθολογικά δεδομένα του Κοσμάκη δεν έχουν καμία πλέον υποστήριξη από μια χώρα η οποία δεν κάνει επενδύσεις. Και όταν μια χώρα δεν κάνει επενδύσεις για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ειδικά στο βιομηχανικό τομέα, ειδικά στον τουριστικό τομέα και στον τομέα τον γεωργικό, τότε να με συγχωρείτε, δεν έχει κανένα απολύτως μέλλον. Πέστε μου ποιος από εσάς άκουσε κάπου σε μια εκπομπή να λένε για την έφορη γη της Ελλάδας. Πέστε μου για ποιο λόγο υπάρχουν κρέατα εισαγωγής. Πέστε μου για ποιο λόγο υπάρχουν γεωργικά προϊόντα παραγωγής. Πέστε μου γιατί δεν κάνουμε τεράστιες εξαγωγές σε σιτάρι, κριθάρι, ρύζι κτλ. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να ακούμε τις διάφορες μπούρδες διαφόρων ξένων οικονομικών επιστημόνων, οι οποίοι μας λένε ότι το 2026 θα υπάρχει μια οικονομική φούσκα η οποία θα ονομαστεί φούσκα των πάντων. Δεν είναι δυνατόν να μας μιλάνε για τα bitcoin, έτσι και ρωτήσετε τον ελληνικό λαό ότι είναι το bitcoin, το 99% δεν ξέρει το bitcoin και να λένε ότι θα φτάσει 250.000 το ένα bitcoin, 250.000 δολάρια. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μια μορφή πλήση του εγκεφάλου που αναγκάζει τους Έλληνες, μη γνωρίζοντας από οικονομική δημοσιογραφική ενημέρωση, να τα διαβάζουν και να νομίζουν ότι είναι εξωγήινα όλα αυτά τα πράγματα, ενώ στην ουσία έπρεπε να υπάρχει μια δημοσιογραφική ενημέρωση, έπρεπε να υπάρχουν εξειδικευμένες εκπομπές, όχι ώρα 1 και η ώρα 2 το βράδυ, αλλά νωρίς, για να ενημερώνουν τον κόσμο για την παγκόσμια οικονομική κατάσταση, και όχι να γίνεται μια τηλεοπτική πλήση του εγκεφάλου μέσω των δελτίων ειδήσεων, και από εκεί και πέρα και ο μήνας έχει 9, αρκεί να κολοπερνάει το μέγαρο Μαξίμου, οποιοδήποτε είναι εκεί μέσα και μας κυβερνάει. Και όλες οι διάφορες κλίκες οι οποίες περιβάλλουν την κάθε κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες, που καταλήξανε να είναι η Ελλάδα μας ένα ορφανό και φτωχό πληθυσμιακό κατάστημα.

και ο Τραμπ στην Κίνα. Τι λέτε ρε παιδιά, πήγε στην Κίνα? Ε, τι έγινε που πήγε στην Κίνα? Είπανε τα μεγάλα λόγια οι δύο ηγέτες. Απολαύσανε το ειδικό σημείο της Κίνας, όπου είναι η έδρα της κυβέρνησης και ορισμένα άλλα αρχαιολογικά κομμάτια που δεν πατάει κανείς εκτός από αυτούς που κυβερνάνε. Έχουμε το Ιράν το οποίο συνέχεια απειλεί. Έχουμε το Ιράν το οποίο συνέχεια δείχνει ότι δεν έχει σημασία, δεν δίνει σημασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τα πολιτικά λάθη του κυρίου Τραμπ, ο οποίος έχει την εντύπωση ότι το πλανήτης είναι δικός του. Γι' αυτό απεφάσισε σε ένα νησί εκεί βόρεια στην Ισλανδία να πάει να κάνει άλλες 2-3 στρατιωτικές βάσεις, γιατί θέλει να ελέγξει τα τεράστια πετρέλα που έχει αυτό το νησί κάτω από τον τεράστιο πάγο που φέρνει η επιφάνεια του. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία δεν σας ενημερώνει απολύτως κανέναν. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση έχει πυροδοτήσει τις τσέπες του πληθυσμού του πλανήτη και περισσότερο στις τσέπες των φτωχών Ελλήνων. Και από την άλλη μεριά, όλο με ακούμε για Ιράν, όλο ακούμε για ατομικές βόμβες, όλο ακούμε για σκοτεινές μέρες πανδημίας, όλο ακούμε για καταστάσεις εκτάκτης ανάγκης, όλο ακούμε φόβος για οικονομικό σοκ. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Αυτές είναι καταστάσεις που πάντα γίνονται με ένταση σε εποχή ειρήνης, για να μπορούν τα συστήματα που ξέρουν και οικονομάνε, και είναι πολύ εύκολο να ξέρεις να οικονομάς αν χειρίζεις τις καταστάσεις, το χρήμα παγκοσμίως, για να ταλαιπωρούνται οι αγαθιάριδες που αποτελούν τον παγκόσμιο πληθυσμό του πλανήτη που λέγεται Γη.

Έχω την εντύπωση, προσωπική μου τοποθέτηση, ότι ακόμα και ο πατριωτισμός είναι εκμεταλλεύσιμος από τους ξύπνιους οι οποίοι κάνουν πλήση του εγκεφάλου του ανθρώπινου είδους. Πατριωτισμός, κυρίες και κύριοι, σημαίνει υπεύθυνη ζωή, κατά την άποψή μου. Ο πατριωτισμός δεν αφορά μόνο την προθυμία, θα έλεγα, για να θυσιάσει κάποιος η ζωή του στα σύνορα, αλλά υπάρχουν περίοδοι, αγαπητοί συνέλληνες, που λένε, όταν ζούμε υπεύθυνα τη ζωή μας για να εκπληρώνουμε τα καθήκοντά μας απέναντι στην πατρίδα μας, στην καθημερινότητά μας, τότε αυτό είναι πατριωτισμός. Και επειδή εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα σε θέματα πατριωτισμού, θα παρακαλούσα να αντιληφθείτε αν εκπληρώνετε τα καθήκοντα απέναντι στο έθνος, αν ψηφίζετε σωστά, αν αποφεύγετε να πάνε να ψηφίσετε για λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Την παρούσα κατάσταση όμως πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε ορισμένα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πατρίδας μας. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο ελληνικός λαός να αποφεύγει να πάει να ψηφίσει εκλογές, ένα πράγμα το οποίο κάνει τεράστια ζημιά τη λειτουργία της πατρίδας, για την άλλη πλευρά να υπάρχουν μικρές ομάδες ανθρώπων οι οποίοι είναι σαν κολιτσίδες γύρω από το κάθε κυβερνητικό σύστημα, με αποτέλεσμα να καλοπερνάνε αυτοί και να δίνουν συνέχεια υποσχέσεις στους πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίες δημιουργούν ελπίδες, οι οποίες όμως στο τέλος μετατρέπονται σε αρνητικές επιπτώσεις. Ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι, ότι εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο. Όλοι κοιτάνε και τις μεγάλες και τις μικρές βιομηχανικές χώρες ότι έρχεται η ώρα των επιπτώσεων. Υπάρχει μια σειρά κλάδων που λέγονται βιομηχανικοί κλάδοι. Οι κλάδοι αυτοί, ακόμα και στην Ελλάδα, χρησιμοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και απειλούνται να εξαφανιστούν με την εμφάνιση καινούριων προϊόντων σχετικά με την παραγωγή γυαλιού και πλαστικών προϊόντων και πλακιδίων. Απ' την άλλη μεριά, κανένας δεν μας λέει τίποτα για τη μείωση των αποθεμάτων σχετικά με τα λοιπάσματα που χρειαζόμαστε στην αγροτική παραγωγή, που προκαλούν αυξήσεις τιμές των τροφίμων. Κυρίες και κύριοι, θα μας πει κανένας για αυτά τα πράγματα? Θα μας πει κανείς γιατί τα τρόφιμα φτάσανε εκεί που φτάσανε? Είναι δυνατόν σήμερα να συζητάμε ότι υπάρχουν αποτυχίες στο σχεδιασμό από κάθε κυβέρνηση, κάθε χώρα σχετικά με τον τρόπο λειτουργία της? Τι λανθασμένο σχεδιασμός θα μπορούσε να υπάρχει σε μια θεϊκή χώρα από απόψεις αγροτιάς και κτηνοτροφίας, όταν το σύστημα, αντί να κοιτάει πώς να εκμεταλλευτεί το βασικό προϊόν του ανθρώπου που είναι η μάσα και η χάψα, δηλαδή η κτηνοτροφία και η γεωργία, να τα περιφρονεί, η χώρα μας να αδειάσει στην κυριολεξία και να παραμένει η κυριολεξία εκτός παραγωγικού συστήματος, σύμφωνα με τις ικανότητες οποίες διαθέτει ή σύμφωνα με την ομορφιά που τις έδωσε ο Θεούλης μας? Είναι δυνατόν κάθε μέρα να ασχολούμεθα με τον Τραμπ, ο οποίος θέλει να αποφύγει τον πόλεμο με το Ιράν και να παρακαλάει για συμφωνίες, και από την άλλη μεριά να μας παραμυθιάζουν ότι υπάρχει πυρηνική βόμβα στο Ιράν, το οποίο λέει θα τη χρησιμοποιήσουμε αν μας χτυπήσετε? Τι πλήση το κεφάλου είναι αυτή? Δεν καταλαβαίνουν όλοι ότι πλέον το ανθρώπινο είδος δεν υπολογίζεται όπως πρέπει να υπολογιστεί, και όσο περνάνε τα χρόνια θα υπολογίζεται λιγότερο από την πραγματικότητα? Φτάσαμε σημείο ο κύριος Αμερικανός Πρόεδρος να έχει ταπεινωθεί στο Ιράν, και πλέον με διάφορες αναφορές οι οποίες κάνει να το συνειδητοποιεί και να το κυκλοφορεί. Δεν ήρθε όμως κανένας να μας πει για το νέο κόμμα που ετοιμάζει πριν το καλοκαίρι ο Σαμαράς. Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία, μοναδική επιλογή για τον κύριο Σαμαρά είναι να κάνει ένα καινούριο κόμμα. Διαφωνώ κάθετα και οριζόντια. Ο πρώην Πρωθυπουργός
Από ό,τι λένε έχει λάβει οριστικά την απόφαση και περιμένουμε λίγα συντόμως να ανακοινώσει τη δημιουργία ενός κόμματος. Μιλάει για συστηματική πολιτική παρουσία του. Εγώ λέω ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και θα ήθελα να παρακαλέσω οι Έλληνες να σταματήσουν να ασχολούνται με το παρελθόν. Ένα από το σημαντικό παρελθόν που ασχολούνται οι Έλληνες είναι η παλιή πολιτική, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν πολιτικές οικογένειες, Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες και Παπανδρέου, για να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους μονίμως να αναφέρονται τα ονόματά τους, από τον παππού μέχρι τον εγγονό, και όλοι τους δεν κάνουν τίποτα άλλο από να ασχολούνται με την πολιτική. Απ' την άλλη μεριά, δεν υπάρχει κανένα σενάριο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Η αυτόνομη πολιτική πορεία εμφανίζεται σαν η μοναδική επιλογή του Αντώνη Σαμαρά. Εγώ διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με την ενασχόληση πρώην μη επιτυχημένων πολιτικών όπως ο Αντώνης Σαμαράς με την πολιτική ζωή στην πατρίδα μας. Την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι το κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι η εμφάνιση νέων κομμάτων θα έλεγα ότι ενδέχεται να περιορίσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα αν οδηγήσει σε μεγαλύτερη συμμετοχή ψηφοφόρων. Υπάρχουν πολλά κόμματα όπως είναι το κυρίου Βελόπουλου κτλ. Τα οποία θα τραβήξουν πολλούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά οι Έλληνες θα πάνε να ψηφίσουν για να εκμεταλλευτούν το δημοκρατικό δικαίωμα το οποίο έχουν και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα λέγοντας είμαστε εδώ και ψηφίζουμε για το καλό της πατρίδας. Άρα δεν ψηφίσετε 50%, να πάμε ψηφίσετε πάνω από 75-80-85%. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις του κυρίου Βαρουφάκη, ο οποίος χαρακτηρίζει σαν επίορκο τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος δήλωσε θα πτωχεύσουμε στις τράπεζες γιατί είναι παράσιτα. Υπάρχει και ένα ηλεκτρονικό, λένε, εξωτραπεζικό σύστημα πληρωμών. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα λειτουργεί με έναν περίεργο τρόπο δημοκρατικά. Ένα τρόπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική λειτουργία της δημοκρατίας. Δεν μπορεί εν έτη 2026 να μιλάμε για δημοκρατία με 300 βουλευτές, μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων να κατέβουν με κόμματα και κάτι νόμους οι οποίοι είναι νόμοι της πλάκας και δεν αλλάζει κανένας. Και βλέπουμε ότι έχουμε μια μορφή δημοκρατίας η οποία λειτουργεί εντελώς στρατιωτικά κυβερνώντας τη χώρα και δεν λειτουργεί με τίποτε σχετικά με τη λέξη δημοκρατία όπως γνωρίζουμε ότι πρέπει να είναι.

0: Υπήρχε κάποτε μια απλή οικονομική λογική, την οποία την ξέραν και τα παιδάκια. Ακόμα από τα ξύλα που βάζαμε στις σόμπες για τους δεστές.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
1: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Η βιομηχανία θέλει φιλοσοφία. Αλλά επηρεάζει και τις υπηρεσίες. Και τις επηρεάζει πάντα αρνητικά. Επομένως, περιμένουμε μετά την κρίση στον Περσικό να δούμε πράγματα και θάματα σχετικά με την τιμή του ρεύματος. Πράγματα τα οποία θα τα αναπτύσσουμε καιρό σε κάθε εκπομπή, διότι και ο χρόνος είναι χρήμα και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφε κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στην προσαγωγή του συντρόφου της 24χρονης που έπεσε από τον μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά προχώρησαν οι αρχές. Οι αρχικές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας, ωστόσο υπό διερεύνηση βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Μετά από έρευνες μίας εβδομάδας εντοπίστηκε χθες η σωρός του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης και οι δράστες πέταξαν το πτώμα του στον ποταμό Λουδία. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030 συνεχίζονται σήμερα Σάββατο οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το ενδιαφέρον της δεύτερης ημέρας επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων. Αναρτήθηκαν χθες οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού διοργανώνονται από σήμερα Σάββατο μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ομιλίες, αποκαλυπτήρια μνημείου, αναβιώσεις, δρόμενων, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, αλλά και γεύσεις και μνήμες από την Ποντιακή Παράδοση. Στη διεθνή επικαιρότητα, θερμό κλίμα χωρίς μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα αφήνει πίσω το διήμερο της παραμονής Τραμπ στο Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια παρά το σχεδόν άριστα με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζ, όπου κατελήφθη πλοίο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αναλογηθήστηκε μετά από επίθεση την ώρα που το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στα όπλα, καθώς δεν αναμένει ικανοποιητική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Τέλος, νεφώσεις με βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφορά στην πόλη.
13: Με το στόμα
14: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
17: If you're all in, we're all in.
16: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
18: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
19: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καφές Espresso Lore 10 κάψουλες, τώρα μόνο 2,39. Και 20 κάψουλες, μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
21: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
20: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
23: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

αφιερωμένο στην κυρία Ξένια, η οποία εκπροσωπεί την ασφαλιστική μου εταιρεία και με εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα φιλάκια μου, Ξένια, για σένα αφιερωμένο. Να είναι καλά η Αθηνά από το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ.

θέλω ξένη αυτή τη στιγμή να μου χορεύεις λίγο ρο και ντρόλ, σε παρακαλώ. Το ΝΑΤΟ απαιτεί 620 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα. Τα απαιτεί. Πήρε ήδη προκαταβολή 270 εκατομμύρια ευρώ σε όπλα. Πόσο πολύ πιο πάνω από τη Γαλλία που έστειλε 155 εκατομμύρια, κυρίες και κύριοι. Φάρμακα δεν έχουμε. Νοσοκομεία δεν έχουμε. Ασθενοφόρα δεν έχουμε. Προσωπικό για τα νοσοκομεία δεν έχουμε. Μεγάλο αριθμό οφθαλμιάτρων δεν έχουμε. Αλλά για την Ουκρανία έχουμε και δίνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια. Τα λεφτά είναι δικά σας και τα αποφασίζει η κυβέρνηση. Δίνουμε στην Ουκρανία παραδάκι μιας πτωχευμένης χώρας που έπρεπε η Ελλάδα να έχει ιδιαίτερη προσοχή οικονομία της από τους Ευρωπαίους, λόγω του ότι βρίσκεται σε πτώχευση, σε οικονομική κρίση, πτωχευμένη. Όταν είναι υποθηκευμένη η περιουσία σου για τα χρέη σου, είσαι πτωχευμένος. Αν ήταν μαγαζί η Ελλάδα θα είχε βάλει λουκέτο. Απλά και ωραία πράγματα. Αλλά τώρα έχει εθνικό λουκέτο, λουκέτο εθνικής αξιοπρέπειας και λουκέτο περιφρόνησης του ελληνικού λαού. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Γεύση, ποιότητα, απόλαυση. Το τρίπτυχο της γοητείας της. Αν θέλετε να ξενιάσετε από τις διαρροές και τις υγρασίες στα ράτσα σας, θα κάνετε μια στεγανοποίηση με 10 χρόνια εγγύηση. Ο μοναδικός για αυτή την στεγανοποίηση, με τα 30 χρόνια τεράστιες εμπειρίες που έχει, ξέρει τι χρειάζεται σχετικά με τη μόνωση κάθε σπίτι. Μην το αναβάλλετε. Μια καλή θερμομόνωση είναι το α και το ω, για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουματζίδης Χρήστης, ο Χρήστος, ένας και μοναδικός. Ανακαινήσει εγκανοποίηση ταρατσών θερμοπροσώπηση θερμομονώσεις. 26 Οκτωβρίου 35, περιοχή Φίξ. Τηλέφωνο 23-15-26-7-93. 69-77-628-437 το κινητό του τηλέφωνο. Γράψτε σε ένα χαρτάκι το σταθερό, γιατί θα είναι απαραίτητο πάντα όταν έχετε πρόβλημα. 23-15-26-7-93, αυτός είναι ο Χρήστος Γουματζίδης. Χαιρετισμού στη Μάρθα Καραγιάννη και τα χαλιά Φέσα. Τον Νίκο Παπα-Νικολάου με τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ. Κωνσταντίνου Καρέμαλε 138 τηλεφωνικά κέντρα, τα οποία είναι θαυμάσια, εξαιρετικά και αποδοτικότατα. Ματσέλη, Αγίου Δημητρίου 138. Το κατάστημα γεύσης, το κατάστημα γευστική εξυπηρέτηση, το κατάστημα γευστική απόλαυση, το κατάστημα το οποίο κάνει εισαγωγές εξαιρετικά γευστικά προϊόντα από τα νησιά του Ειρηνικού. Κταίο Κουκουλιάς, δυτικά της Θεσσαλονίκης. Πλήρης εξυπηρέτηση στο θέμα από τεχνικής και μηχανολογικής άποψης. Μονώσης Γουματζίδης, ένας και μοναδικός. Ο φίλος μου Δημήτρης Αξής Τασέρας. Πρίτανης με κεφαλαία γράμματα στα κινητά τηλέφωνα. Δεν πρέπει να ξεχνάτε το Receptionist, ένα κατάστημα στην Παπαναστασία, ένα καφέ κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ. Receptionist, εκεί θα απολαύσετε. Espressionist, αν με συγχωρείτε, εκεί θα απολαύσετε τον ωραίο τον καφέ σας. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε και το Φορόλ, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Μηχανιώνα, βρίσκεται και στο Παξέτσι Φλίκη, δύο καταστήματα τα οποία δίνουν μάθημα εμφάνισης καθαριότητας και ποιότητος. Πρωταγωνιστής ο καφές, το ένα κοντά στο Ναό της Παναγίας Μηχανιώνας και το άλλο απέναντι από την παλιά κοινότητα. Φορόλ, το ένα και μοναδικό στην περιοχή, το οποίο το απολαμβάνεται 12 μήνες το χρόνο.

Οι τιμές στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, συνεχώς ανεβαίνουν. Αλλά δεν ανεβαίνουν αναλογικά σύμφωνα με τις πληθωριστικές τάσεις. Υπάρχουν μηχανισμοί ακόμα στην πατρίδα μας που μπορούν να απορροφήσουν την άνοδο του κόστους, αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Παλιά είχαμε ένα σύστημα που το λέγαμε οικονομικό σύστημα αμορτισέρ, το οποίο δεν γνωρίζουμε αν λειτουργεί σήμερα. Έχουμε τεράστιο κόστος με τους ρήπους. Έχουμε τεράστια στρέβλωση στην αγορά ηλεκτρισμού. Η πενταετία 15-20 άρχισε μια πραγματική παράνοια στην Ελλάδα. Το πετρέλαιο είχε κατάρρευση και από 50 δολάρια πήγε στα 100. Στη συνεχεία είχε μια απότομη πτώση και από 100 δολάρια πήγε στα 40-50. Όταν έγινε αυτό το πράγμα, με την πτώση του πετρελαίου έπρεπε να πάρουμε μια τεράστια ανάσα. Έπρεπε να πέσει τεράστια το κόστος παραγωγής. Έπρεπε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Γιατί δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά, κύριοι της κυβέρνησης της πενταετίας εκείνης. 15-20. Τσίπρας και οικονομία. Ήθελα να ξέρω το όνομα Τσίπρας. Μπορεί να συνδεθεί με τη λέξη οικονομία. Ήθελα να ξέρω το όνομα οικονομία. Μπορεί να συνδεθεί με το όνομα Τσίπρας. Δεν υπάρχει καμία υποχώρηση τιμή του ρεύματος. Συνεχώς ανεβαίνει. Η βενζίνη ποτέ δεν πέφτει αναλογικά, αλλά πέφτει για να κοροϊδεύει τον κόσμο. Το ίδιο και το ντίζελ. Όταν οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν, ανεβαίναν τα πάντα στην Ελλάδα. Όταν οι τιμές πέφτανε, δεν κατέβαινε τίποτα στην Ελλάδα. Αυτό λέγεται αγορά, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης. Αυτό είναι μια ενεργειακή παγίδα, μια εκβιαστική ενεργειακή παγίδα, την οποία, για να την χαρακτηρίσετε ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, φέρατε στην πιάτσα την πράσινη σωτηρία. Μας είπατε ότι οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις θα ρίξουν το κόστος. Μας είπατε ότι οι ανεμογεννήτες θα έχουν φτηνή ενέργεια. Μας είπατε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα δώσουν ανταγωνιστικότητα, κύριοι που το παίζετε πολιτική και δεν ξέρετε από οικονομία. Τελικά τι έγινε, κυρίες και κύριοι? Τι έγινε, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Τσίπρα και δηλητές δυνάμεις? Η Ελλάδα γέμισε πάνελ, η Ελλάδα γέμισε ανεμογεννήτρες, η Ελλάδα γέμισε επιδοτήσεις, πράσινα τέλη και ακριβή λογαριασμοί. Για ποιο λόγο? Διότι άλλο πράγμα το κόστος παραγωγής μιας κιλοβατόρας και άλλο το συνολικό κόστος του συστήματος. Και όταν μιλάμε σύστημα, μιλάμε για τα γενικά έξοδα των δημοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα ή άλλων υπηρεσιών οι οποίοι έχουν προσωπικό και πρέπει να πληρώνεται. Και τα γενικά έξοδα των υπηρεσιών της Ελλάδος είναι εξοντοτικά στην κυριολεξία για την ελληνική οικονομία και την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Τι συμβαίνει με τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά? Πότε παράγουν αυτά? Όταν φυσάει. Όταν δεν φυσάει, παράγουν όταν έχει ήλιο. Όταν δεν έχει ήλιο, και σε τελευταία ανάλυση, δεν παράγουν τα φωτοβολταϊκά όπως πρέπει να παράγουμε σύμφωνα με αυτά τα οποία χρειάζεται. Άρα χρειάζονται τα φωτοβολταϊκά. Το ίδιο δεν έγινε και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Για κάντε μια βόλτα να διαβάσετε λίγο οικονομική ιστορία. Για λίγο πληροφορηθείτε τι γίνεται σε άλλες χώρες που εφαρμόσανε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν έχει συννεφιά, άμα λέμε δεν θα μαυρίσουμε γιατί δεν έχει ήλιο. Αλλά κανένας δεν λέει ότι όταν έχει συννεφιά πέφτει η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μας μίλησε κανείς για το ποια είναι η σταθερότητα του συστήματος? Μας μίλησε κανείς πόσες εταιρείες ανανεώσιμης πηγών ενέργειας γίνανε και πήραν δάνεια τα οποία τώρα μπορούν να τα πληρώσουν και είναι φαλιρημένες? Υπάρχουν περιοχές
που κάνανε τεράστιες εγκαταστάσεις ανώνυμες περιοχές ενέργειας και το έχουν γράψει, ανώνυμες πηγές ενέργειας, το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες του κόσμου. Πρώτη και καλύτερα η Καλιφόρνια. Μια Καλιφόρνια που είναι όσο είναι 20 Ελλάδες. Την Αμερική. Πού κατέληξε αυτή η ιστορία, κύριοι πολιτικοί, που τα συμφέροντα σας λέγανε κάτι ανανεώσιμες πηγές της ενέργειας, γιατί δεν σας άρεσε ο λιγνίτης? Πανάκριβο το ρεύμα στην Καλιφόρνια. Παράκριβο και το κόστος στην Ελλάδα. Δεν θέλω να μιλήσουμε για προβλήματα σταθερότητος. Δεν είναι δυνατόν αύριο. Δεν είναι δυνατόν αύριο, μιλάω Μητσοτάκη, στο Πανόραμα να κόψουν το ρεύμα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για να κάνουν μια εγκατάσταση. 12 ώρες θα κοπεί το ρεύμα. Σε ποια πολιτισμένη χώρα? Σε μια περιοχή που θεωρείται εξαιρετική από απόψεως τιμών, κόβεται 12 ώρες το ρεύμα. Χωρίς και να κολλάνε χαρτιά στις κολόνες και να λένε θα φροντίσουμε να το κάνουμε νωρίτερα. Ήτανε 6 με 6 να κοπεί το ρεύμα. Γίναν ορισμένα τηλέφωνα και κολλήσαν χαρτιά που λέει 6 με 5 και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να το κάνουμε πιο νωρίς. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα μέσα σε μια πόλη η οποία υποτίθεται έπρεπε να λειτουργεί αυτοματοποιημένα, να γίνονται τριτογενείς εγκαταστάσεις που έπρεπε να υπάρχουν εδώ και χρόνια και να κόβεται το ρεύμα 12 ώρες. 12 ώρες να κοπεί η λειτουργία του εγκεφάλου σας, όλων εσάς που αποφασίζετε και να ταλαιπωρήσετε μια περιοχή η οποία είναι μονίμως ταλαιπωρημένη, όταν έχει αμέτρητο αριθμό από κολόνες ή από καλώδια. Πού είναι τα υπόγεια συστήματα ηλεκτροδότησης? Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να υπάρχουν κολόνες και σύρματα στον αέρα σε κατοικημένες περιοχές? Σαν να μην έφτανε αυτό, φτάσαμε σημείο να τιμολογείται το ρεύμα με βάση το φυσικό αέριο. Κανείς δεν είπε τίποτε. Έφτασε αυτή η κλαψιάρα εκπομπή, η οποία ασχολείται με θέματα τα οποία έχουν σχέση με την τσέπη σας, η οποία ασχολείται με θέματα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητά σας, η οποία ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με την υγεία σας, και κατά καιρούς σας λέμε πως η τελική τιμή για τα καύσιμα καθορίζεται με τέτοιο τρόπο, όχι για να εξυπηρετήσει τον κόσμο, αλλά για να ισορροπήσει το σύστημα. Όταν ένα κράτος κοιτάει πώς να ισορροπήσει το σύστημα και δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο, είναι καιροσκοπικό το κράτος. Και θέλω να πω ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν σώσαν την Ευρώπη από το αέριο. Για να οικονομήσουν ορισμένοι επιχειρηματίες, γέμισε η Ελλάδα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συγχρόνως όμως γέμισε και από παροχή αερίου. Απλούστατα δημιούργησαν υποσχεσιολογίες οι οποίες είχαν σαν σκοπό να γεμίσουν οι τσέπες των επιχειρηματιών και να γίνουν τα κέφια των ανθρώπων του πολιτικού συστήματος και όχι να ικανοποιηθούν οι τσέπες των πολιτών για να ξεκουραστεί λίγο η τσέπη τους όταν μπαίνει συνέχεια και πληρώνει τα πάντα και στο τέλος ψάχνει να βρει χρήματα στην τσέπη και είναι άδεια. Δεν θέλω να μιλήσω για πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την ιστορία αυτή, αλλά αντί να εξασφαλίσουμε φτηνή και εγχώρια σταθερή ενέργεια σε μια χώρα που έχει τα πάντα, αντί να στηρίξουμε την παραγωγή και τη βιομηχανία και να χτίσουμε ανταγωνιστικότητα, οι εγκέφαλοι που κυβερνούν την Ελλάδα και τους εκλέγετε εσείς κάναν ακριβώς το αντίθετο. Κλείσαμε τους λιγνίτες, κλείσαμε τα σοβαρά δίκτυα, κάναμε τον Πεκί ψιλοκομμένο για τα πυρηνικά και δεν υπάρχει εναλλακτική σταθερή βάση παραγωγής. Και τελικά φτάσαμε στο σημείο η αγαπημένη μας Ελλάδα να εξαρτάται περισσότερο ή απόλυτα, θα έλεγα εγώ, από το εισαγόμενο αέριο. Το συνολικό αποτέλεσμα, κύριε Τσίπρα, είστε καλά? Εσείς κύριε Μητσοτάκη πώς θα πάτε, μια χαρά, 7 χρόνια κυβέρνηση. Το ξέρετε το συνολικό αποτέλεσμα? Η Ελλάδα κατήτησε χώρα των μνημονίων.
Η Ελλάδα κατήτησε χώρα των μνημονίων με τα εγκλήματα που γίνανε με την ενέργεια. Την Ελλάδα έριξαν τους μισθούς. Η μοναδική χώρα που ρίχνει μισθούς όταν τους ανεβάζει είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα έκανε εσωτερική οικονομική υποτίμηση, υποτίμησε το νόμισμά της με αποτέλεσμα να πληρώνουμε σε ευρώ πράγματα που άμα τα πολλαπλασιάσετε σε δραχμές θα πάθετε έμφραγμα. Όλη αυτή η ιστορία του συνολικού αποτελέσματος διέλυσε τη μεσαία θα πάθετε έμφραγμα. Όλη αυτή η ιστορία

0: Δεν υπάρχει φτηνή και σταθερή ενέργεια. Και όταν δεν υπάρχει φτηνή και σταθερή ενέργεια, όταν δεν υπάρχει βιομηχανία, παραγωγή, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα. Εάν κυρίες και κύριοι δεν βρεθεί κάποιος οικονομικός εγκέφαλος με εθνική συνείδηση για να ανατρέψει αυτή την ενεργειακή πολιτική, για να ανατρέψει την αποτυχημένη ενεργειακή πολιτική που έχει η Ελλάδα, πρέπει να ξεχάσετε όλοι σας κάθε μορφή ανάπτυξης. Και δεν είναι ανάπτυξη όταν γεμίζουν οι δρόμοι το Σαββατοκύριακο και πάτε να κάνετε μπάνιο. Δεν είναι ανάπτυξη όταν τα συστήματα σας κάνουν πλήσιο το κεφάλαιο σχετικά με την καθημερινότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αλλά περισσότερο η Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε πυρηνικά. Δεν έχουμε μεγάλες υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε βαριά βιομηχανική βάση για να απορροφά το κόστος. Γιατί εδώ για μας, για την Ελλάδα, για τον αγαπημένο μου λαό, τους Έλληνες, το ενεργειακό κόστος, κύριε Μητσοτάκη, είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Και δυστυχώς τα πάντα γίνανε ανάποδα. Γιατί όλα αυτά έχουν νόημα. Και όλα αυτά τα λέω, όλα αυτά τα λέω, επαναλαμβάνω, επειδή δεν είμαι κακοήθης κατασκευαστικά, όχι για να αποδοκιμάσω την κυβέρνηση που τα έκανε μαντάρα, αλλά για να κατακρίνω την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αυτοκτονώντας η ίδια με ισχυρές οικονομικά χώρες σύρει στην αυτοκτονία και μια φτωχή χώρα που είναι η Ελλάδα. Βαρέθηκα να ακούω τη λέξη ακρίβεια. Και όταν μιλάμε για ακρίβεια, πρέπει να μιλάμε μόνο για ενέργεια. Γιατί η ενέργεια είναι αυτή η οποία καθορίζει το κοστολόγιο των προϊόντων τα οποία παράγονται. Δεν θα μιλάμε για συνεχή αναπτυξιακή υστέρηση. Γιατί αναπτυξιακά είμαστε υστερημένοι, λες και ζούμε στην εποχή του Ναπολέοντα. Όλα αυτά οφείλονται στην ακριβή ενέργεια. Η μια χώρα που έχει πλούτο και κάτω από τη στεριά και κάτω από τη θάλασσα και δεν αξιοποιεί το πλούτο της, φοβούμενη τους Τούρκους, να βγει και να το πει στα ίσια στον ελληνικό λαό. Όταν όλη η Ελλάδα και δυτικά και ανατολικά είναι γεμάτη πλούτο. Και όχι μόνο ενεργειακό πλούτο, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Επομένως, θα ονομάσω καρτέλ. Γιατί έτσι λέγεται στην πραγματικότητα το σύστημα τιμολόγησης ενέργειας. Το λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας που χρεώνει ως τιμή για όλους την ακριβότερη ενέργεια κάθε στιγμής. Κάθε στιγμή υπάρχει χρέωση στην ακριβότερη ενέργεια. Όταν φτηναίνει, δεν φτηναίνει τίποτε. Όταν ακριβαίνει, τα πάντα ακριβαίνουν. Και κύριοι της κυβέρνησης, πρέπει να ξέρετε από αυτή την εκπομπή, από το Ράδιο Μετρόπολης, ότι το καρτέλ ευθύνεται πρωτίστως σαν ο στρεβλός τρόπος τιμολόγησης ενέργειας, αν αντιλαμβάνεστε τις οικονομικές και τεχνικές εκφράσεις που βγάζει η στοματική μου κοιλότητα. Από εκεί και πέρα, ή θα βρούμε τη μέγενη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να έχουμε φτηνότερη ενέργεια, ή θα αρχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε συνέχεια και η διαμαρτυρία δεν φέρνει αποτελέσματα. Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, πρέπει να σας πω ότι η σημερινή κυβέρνηση σε άλλα πράγματα διόνυσε και επέτεινε τις στρεβλώσεις.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο

0: FM.fm.fyg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν Γιακταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι.
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πες μου ρε Μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου πρίμιο μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
5: Ποιος έχει σειρά?
6: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
7: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
6: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
8: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
6: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος.
6: Λέτε,
8: εγώ
6: κύριε,
8: είμαι
6: πρώτος.
9: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
7: Εγώ!
10: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κύριε και κύριοι, να καλημερίσω τον κύριο Κοκόρη. Καλημέρα, κύριε Κοκόρη μου, τι μου κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Καλημέρα στους ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
0: Έμαθα ότι έχετε και εκδηλώσεις στη Νέα Δημοκρατία και συνέχεια εκεί είστε.
1: Εν πάση περιπτώσει, είμαι στέλεχος από τα παλιά, από τα γενοφάσκια της
0: Νέας Δημοκρατίας. Το γνωρίζουμε, κύριε Κοκόρη. Από 7 χρονών γνωριζόμαστε.
1: Οπότε το αντιλαμβάνεστε, το κατανοείτε, το νιώθετε. Από εκεί και πέρα τώρα εμείς πρέπει να κάνουμε συνειδητά το καθήκον μας, τις υποχρεώσεις μας προς την παράταξη και η παράταξη κρίνει ανάλογα.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστό αυτό που είπατε. Θέλω να μου πείτε αν έχετε την καλοσύνη.
1: Όχι ανάλογα της προσφοράς.
0: Το ποιος είναι ο Κοκόρης το γνωρίζουμε πολύ καλά.
1: Είπα ανάλογα.
0: Τις έχω πει τις απόψεις μου κανονικότατα ότι έπρεπε να έχετε μια στρατηγική θέση σχετικά με την τεράστια εμπειρία που έχετε και με τις υπηρεσίες που έχετε προσφέρει, πραγματικές υπηρεσίες με έργο, όχι με λόγια. Εγώ έτσι μιλάω. Όποιος προσφέρει υπηρεσίες είναι απαραίτητος. Όλα τα άλλα είναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Κοκόρη, θέλω να μου πείτε, έχουμε κάποιες αλλαγές που εξήγηλε η κυβέρνηση εντός Απριλίου για τους οφειλέτες. Τι ακριβώς ισχύει και πότε θα ενεργοποιηθεί αυτή η ιστορία, διότι υπάρχει ένα μεγάλο άγχος. Και θα ήθελα να σας πω ότι αυτές οι αλλαγές σχετικά με τους οφειλέτες πρέπει να τις δούμε και λίγο πιο βαθιά, διότι γίνεται κάθε χρόνο γίνεται μια τέτοια ιστορία με τους οφειλέτες, γίνεται ένας διακανονισμός, πηγαίνουν, πληρώνουν μερικοί 3-4 δόσεις για να κάνουν τις διαδικασίες με τράπεζες και φορεία να πάρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μετά σταματάνε και περιμένουν την επόμενη χρονιά. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί?
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, αντιλαμβάνομαι τις εισπράξεις των μηνυμάτων που παίρνετε και από τους πολίτες, αλλά αυτά που ζείτε και εσείς ο ίδιος, γιατί είσαστε πάρα πολλά χρόνια επιχειρηματίας. Ήμουνα από εκείνους που το 2012-2015 κάναμε για πρώτη φορά μία ρύθμιση με 72 δόσεις, οι οποίες δόσεις τότε, έχοντας και την εμπειρία από την εφορία, ως επιθεωρητής εφοριών, είχαμε και μία, αν θέλετε, αναλογία, μία σχέση σε μείωση αριθμός δόσεων ίδιο επιτόκιο, π.χ. 72. 60 δόσεις, μείωση τόκων επιβαρύνσεων προστήμων 80%. 50 δόσεις, μείωση 50%. Εκτιμώ ότι στο μέλλον πρέπει να το λάβει σοβαρά η κυβέρνηση αυτό και εκτιμώ ότι με αυτή τη μεθοδολογία θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από πλευράς της πραξιμότητας. Όμως σας πάμε σήμερα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι μία άποψη την οποία την είχαμε εφαρμόσει 12-14, την ισχυριζόμουν σε όλη αυτή την πορεία, γιατί ξέρετε πάντα έχω τις απόψεις μου στα φορολογικά, στα ασφαλιστικά και γενικότερα στη ρύθμιση χρεών. Γιατί ως επιθεωρητής εφοριών, μπαίνοντας τότε και στη λογική της διοίκησης βάσης στόχων και υποπτεύοντας κάποιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, είχα άμεση και βιωματική γνώση.
0: Ωραία.
1: Και γι' αυτό αναφέρομαι σε τέτοιου είδους προτάσεις. Ερχόμαστε όμως στην πραγματικότητα. Σήμερα λοιπόν πράγματι από τον Ιούνιο θα έχουμε μια νέα παρέμβαση που προβλέπει τη δυνατότητα αποπληρωμής χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Δηλαδή θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες που βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές συσσωρευμένες οφειλές. Αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον προσεχή Ιούνιο. Τι αφορά? Αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν ως 31-12 του 2023 και δεν βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση. Δηλαδή, εάν κάποιες από αυτές έχουν ρυθμιστεί, δεν αφορά αυτές τις περιπτώσεις των οφειλών. Αλλά η μεγάλη μάζα των οφειλών, καθώς πάνω από το 60% των ληξιπρόθεσμων κυρίως, έχει δημιουργηθεί εκείνη την περίοδο. Ωραία. Δηλαδή το 90% των ληξιπρόθεσμων είναι την περίοδο μέχρι 31-12-23.
0: Μία άνω τελεία, όλα αυτά συγχρόνως επιβαρύνονται με τις προσαυξήσεις.
1: Θα σας πω τώρα στο θέμα των προσαυξήσεων. Θα πάμε. Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος είναι ενδιαφερόμενοι να έχουν ήδη ρυθμίσει οποιασδήποτε νέες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1 πρώτου 24 μέχρι 21 Τετάρτου 26.
0: Ωραία.
1: Το δεύτερο μέτρο που ανακοινώθηκε για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους είναι η διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού με το όριο ένταξης να μειώνεται από 10.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ. Δηλαδή πιο μπροστά δεν μπορούσε κανείς να πάει σε εξοδικαστικό αν δεν είχε 10.000 ευρώ και πάνω. Τώρα μπορεί να πάει και με 5.000 ευρώ.
0: Πολύ σωστό αυτό.
1: Με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται η διαδικασία περίπου 300.000 επιπλέον οφειλετών.
0: Μισό λεπτό, επειδή ο χρόνος είναι και πολύτιμος, βάλτε μέσα και το θέμα για την παραγραφή οφειλών που ενδιαφέρει
1: τον κόσμο. Θα το βάλω.
0: Γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ας κάνουμε μια διευκρίνηση, γιατί το θέμα των οφειλών είναι πάρα πολύ σημαντικό και δέχομαι και πολλά τηλεφωνήματα. Το βασικό λοιπόν πλεονέκτημα τι είναι? Ότι ανάλογα με την οικονομική εικόνα του οφειλέτη, δηλαδή αν κάποιος έχει οικονομική αδυναμία ή η περιουσία του είναι μικρότερη των οφειλών και όλα τα υπόλοιπα, μπορεί να πάει σε κούρημη κλπ. Σε κούρημα της οφειλής, αλλά το επιτόκιο στον εξοδικαστικό, το τονίζω, διαμορφώνεται στο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Συγχρόνως, το τρίτο μέτρο αφορά άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής και θα ρυθμίσει το υπόλοιπο.
0: Συγγνώμη, υπάρχει δυνατότητα στα οικονομικά δεδομένα των οφειλετών, τα οποία επιβαρύνονται χρόνια και περιμένουν πότε θα έρθει κάποια ρύθμιση, φροντίζουν να είναι εντάξεις πρόσθετες δόσεις και μετά σταματάνε για να έρθει άλλη ρύθμιση, να τακτοποιηθούν όλα αυτά τα θέματα όταν επιβαρύνονται και από προσαυξήσεις?
1: Να σας πω κάτι. Είμαι από εκείνους του οποίους έλεγα ότι μια ευνοϊκότερη ρύθμιση ο φιλέτης αναμένει να πάει να περιμένει μια πιο ευνοϊκή και ούτω καθεξής, έλεγα παλαιότερα. Αλλά πρέπει όμως να δίδεται μια δυνατότητα και σε αυτούς που δεν είναι παταξίδες, που έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν προσπάθεια, γιατί χθες μπορεί να είχαν διαφορετικές συνθήκες από το σήμερα. Μπορεί κάποιος να κερδίσει ένα λαχείο, μπορεί κάποιος να έχει ανάπτυξη δραστηριοτήτων και να του δίνεται αυτή η δυνατότητα καλύτερης εξόπλησης των οφειλών.
0: Ναι, αλλά ο αριθμός των οφειλετών αυξάνεται ηλικιωδώς και το ξέρετε.
1: Βέβαια αυξάνεται ηλικιωδώς, αλλά πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα εναλλακτικής ρύθμισης, γιατί με αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει δυνατότητα εισπραξιμότητας.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν αλλάξουν τα δεδομένα, εκτιμώ ότι υπάρχει ελπίδα για αλλαγές στην εισπραξιμότητα. Η δυνατότητα αυτή που είπαμε πιο μπροστά, άρση κατασχέσεως κλπ. Ωφελεί και δίνει τη δυνατότητα σε 1,5 εκατομμύριο εν δυνάμει δικαιούχος.
0: Ναι, αλλά είναι προσωρινή.
1: Ναι, σωστά προσωρινή. Όλα αυτά όταν βάζουμε προϋποθέσεις είναι προσωρινά. Εάν δεύτερη δόση δεν πληρωθεί, τότε και το επιτόκιο από 5,4%, 5,84% που είναι στη ρύθμιση, αυξάνεται, πάει και 15%. Αλλά και αν δεν τα ρυθμίσει, τα παλιά είναι 8,4%.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω πάλι. Θέλω το εξής. Είναι δυνατό με βάση την οικονομική λογική, την οποία την γνωρίζετε πολύ καλά και την γνωρίζω και εγώ πολύ καλά, να παρατηρεί το φαινόμενο ότι το 90% αυτών που ρυθμίζουν τις οφειλές όταν βγαίνει κάποια ρύθμιση είναι συνεπές το πρώτο διάστημα και συνεχεία σταματάει και περιμένει μια άλλη ρύθμιση? Όποτε ρωτάω, λέει, περιμένω ρύθμιση.
1: Ναι,
0: Μόλις έρθει λοιπόν η ρύθμιση, κάνει τη δουλειά του αυτός, παίρνει φορολογικές ενημερώσεις, τι άλλο θέλει να πάρει, και η ζωή συνεχίζεται με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα χρέη και τζάμπα να πήγε η ρύθμιση, γιατί στο επόμενο υπόλοιπο προστίθεται και προσαυξήσεις.
1: Έρχεστε λοιπόν και σε μία άλλη άποψη, η οποία είτε είναι ισχυρή, είτε είναι εν μέρη ισχυρή, επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε πιο μπροστά στην αρχή της συζήτησης. Ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν μπαίνουν στη ρύθμιση, αναγκάζονται μόνο λόγω φορολογικής ή ασφαλιστικής ικανότητας σε κάποιες περιπτώσεις. Έρχεται το δημόσιο σε περίπτωση πώλησης ακινήτου, οπότε είναι υποχρεωτική η παρακράτηση του τιμήματος και εισπράττει τις οφειλές στα ληξιπρόθεσμα.
0: Για πέστε μου λίγο αν έχει την καλοσύνη. Μιλάμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, αρχίζει να εμφανίζεται στο καθημερινό λεξιλόγιο πλέον των ανθρώπων που κατοικούν τον πλανήτη η τεχνική νοημοσύνη. Πολλά επαγγέλματα επηρεάζονται, θα μας το πείτε εσείς. Τα επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν σήμερα υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης. Πώς θα αλλάξει το τοπίο απασχόλησης στην Ελλάδα? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξει το τομέα απασχόλησης και όλοι να προσαρμοστούν με τεχνική νοημοσύνη, η οποία δεν είναι και τόσο εύκολο προσαρμογή, γιατί πρέπει να ξέρεις να λειτουργείς
1: με το τοπίο της απασχόλησης.
0: Το τοπίο
1: γνωρίζεται πάρα πολύ καλά κύριε Παπαζαφυρίου, γιατί ζείτε την καθημερινότητα, τη βιώνετε, παίρνετε τα μηνύματα από την καθημερινότητα των πολιτών και αυτά είναι άπειρα. Γι' αυτό το τοπίο της απασχόλησης γνωρίζετε πολύ καλά ότι μετασχηματίζεται δυναμικά. Επηρεάζονται όχι μόνο χειρονακτικά και επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, αλλά και εργασίες γραφείου και γνωστικά επαγγέλματα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ασφαλή. Σύμφωνα με μία τελευταία έκθεση, για να επικαλεστώ μία έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας, να αναφερόμαστε σε κάποιες πηγές, του 12 το Δεκέμβριο του 25 στην Ελλάδα, πάνω από το 40% της απασχόλησης εντάσσεται σε επαγγέλματα υψηλού κινδύνου αυτοματοποίησης, κυρίως στους τομείς διοικητικών υπηρεσιών, των πουλήσεων και της μεταποίησης. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη καθιστά επιτακτική την ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων και εξοικείωση με ψηφιακά εργαλεία, προκειμένου οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.
0: Επειδή έχουμε μόνο 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε πότε βλέπετε να οριστικοποιείται η ημερομηνία έναρξης αυτής της ιστορίας και ποια είναι τα σημάδια βελτίωσης από θετικής άποψης. Πρώτον, μείωση των χρεών του λαού και δεύτερον, αύξηση των εσόδων των ταμείων του κράτους, το οποίο έχει ανάγκη από έσοδα και οι καρτέλες είναι γεμάτες από κόκκινα υπόλοιπα.
1: Οποιαδήποτε πρόβλεψη και να σας κάνω, εκτιμώ ότι θα είναι ανασφαλής και θα... δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να γίνεται καθημερινή προσπάθεια από πλευράς κυβέρνησης να αυξάνεται η πίτα για να μπορεί να δώσει περισσότερα και μεγαλύτερα κομμάτια στους πολίτες. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία πίτα. Τη μοιράζουμε λοιπόν στους πολίτες με βάση τις δυνατότητες ή τον τρόπο τον οποίο μοιράζει ο οικογενειάρχης, η κυβέρνηση, τα κομμάτια στον καθέναν. Εάν λοιπόν αυξηθεί η πίτα, μπορεί να δώσει και παραπάνω. Εάν δεν έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, δεν μπορεί να ανταποκριθεί και ο πολίτης και στις ανάγκες και στις οφειλές. Σήμερα λοιπόν που ζούμε σε μια εποχή αβεβαιότητας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, λόγω αυτών των οποίων έχουν προηγηθεί, της ακρίβειας, του COVID και όλες οι προηγούμενες, αν θέλετε, κακοδαιμονίες, παθογένειες, εκτιμώ ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη και να κάνω για καλύτερες οικονομικές συνθήκες σε θεαματικό βαθμό, εκτιμώ ότι θα είναι επισφαλής.
0: Ναι, αλλά κύριε Κουκούρα, με συγχωρείτε, έχετε τέτοια εμπειρία. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, όταν κάνουμε μια εκπομπή, εμείς δεν κουράρουμε με καλά λόγια τον καλεσμένο μας. Κάνουμε μια σωστή οικονομολογική συζήτηση, επειδή και εγώ είμαι οικονομολόγος.
1: Βλέπετε κι εσείς να αναφέρομαι σε λόγους επενετικούς.
0: Όχι.
1: Αναφέρομαι όπως βλέπω την πραγματικότητα επειδή, και πάρα πολλές φορές παραξηγούμε και μου λένε κάποιοι
0: και
1: έχω αυτή την οπτική προσέγγιση.
0: Επειδή είστε κλασική μορφή λογοτιμήτη, δηλαδή ο λογοτιμήτης θα πει αυτός ο οποίος ενεργεί ανεξαρτήτως αποτέλεσμα για να εφαρμόσει αυτό το οποίο είπε, αυτό θα πει λογοτιμήτης.
1: Ακούσατε κύριε Παπαζαφύριο, αυτά που λέγαμε πριν 10 χρόνια μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Και πριν 20 χρόνια μαζί, εάν δεν έχουν αλλάξει οι συνθήκες, τα επαναλαμβάνω, δεν τα ανακαλώ.
0: Ναι, αλλά τα ταμεία της χώρας θέλουν χρήματα και θέλουν δάνεια. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε, η περιουσία μας να είναι υποθηκευμένη και να προσπαθούμε να παίξουμε και ένα πολιτικό θέμα.
1: Εδώ ερχόμαστε σε μία άλλη παράμετρο, το πόσο μπορεί κάθε χώρα να δανειστεί, τι αντοχές έχει και πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις αντοχές αυτές της οικονομίας. Για να θυμηθούμε, το είπα και σε μία άλλη εκπομπή, το έχουμε πει και μαζί, έλεγε τότε ο αείμνηστος ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, δεν πειράζει, μέχρι να πεθάνω, έλεγε ο Κασιμάτης που έχει οικονομικό σύμβουλο, εμείς δεν θα αργέσει που θα έχει πάει το χρέος. Και μετά στο 1996, αν ενθυμούμε καλώς, θα το θυμάστε κι εσείς, είπε ή το χρέος πρέπει να εξαφανίσουμε ή εμείς θα εξαφανιστούμε.
0: Ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Κοκόρη.
1: Αυτές λοιπόν οι πολιτικές του μπρος πίσω δεν εκτιμώ ότι δεν είναι λογικές και δεν τιμούν τους ηγέτες καμιάς χώρας. Εγώ αντιλαμβάνεστε ότι πάντα επιχειρηματολογώ, αναφέρω γεγονότα, δεν αναφέρουμε σε θεωρίες.
0: Και η επιχειρηματολογία σας στέλνει μηνύματα ο κόσμος και λέει ότι η επιχειρηματολογία είναι αυτή η οποία μας πείθει να ακούμε πράγματα τα οποία δεν μας τα λέει κανένας. Εσείς πάντα μιλάτε η αλήθεια είναι η βιτρίνα και η πραγματικότητα. Εσείς λέτε την οικονομική αλήθεια. Γι' αυτό σας τιμά. Και το ξέρετε πολύ καλά.
1: Σας υπερευχαριστώ, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Μουσικές επιλογές εξαιρετικές από το φίλο μου, το κύριο Διτσιράπη. Η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου σαρώνει σήμερα ποικιλόμορφα και ποικιλότροπα και ποικιλογοητευτικά. Για να καλημερίσω σήμερα αυτό τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα σας. Είμαι, δεν ξέρω καλά. Αν ακούγουμε καλά.
0: Μια χαρά ακούγεστε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ δύσκολο θέμα.
0: Έχετε 7 λεφτά, σας ακούω.
1: Ναι, νομίζω είναι αρκετά. Είναι τα σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Μία εθνική μάστιγα. Μία ακόμη μάλλον εθνική μάστιγα, την οποία διαφορούν όχι μόνο οι αρμόδιοι και οι ηθήνοντες, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες. Και αυτό νομίζω είναι το πιο τραγικό.
0: Αδιαφορούν γιατί δεν υπάρχουν μέτρα.
1: Μα διαφορούν γιατί δεν υπάρχει παιδεία.
0: Και δεν υπήρχε εκπαίδευση όταν έπρεπε να. Όταν πρωτοβγήκε το αυτοκίνητο.
1: Δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχουν αρχές, δεν υπάρχει τάξη, δεν υπάρχουν νόμοι. Γενικώς κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Είπατε το σωστό, δεν υπάρχει παιδεία. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ήμουν στο Παρίσι με ένα φίλο μου από την Ολλανδία και περνάμε μπροστά από ένα γυράδικο που είναι σε γύρο. Αλγερινό μαγαζί γύρω. Και του λέω: σταμάτα 2 λεπτά να πάρουμε ένα σάντουιτς. Μου λέει: περίμενε. Και πηγαίνει, σταματάει 2 χιλιόμετρα παρακάτω σε πάρκινγκ και μου λέει: πάνε το πάρουμε. Λέω: δεν πάω πουθενά. Εμείς συνηθίζουμε να σταματάμε μπροστά. Καταλάβατε, συνεχίστε.
1: Είμαστε σε μια παρακμιακή κατάσταση λόγω του διονυσιακού πολιτισμού.
0: Λεστό.
1: Αυτά είναι διαπιστωμένα, έχουν υποθεί πολλές φορές από εμένα δημοσίως. Να εστιάσουμε λοιπόν σε όλες τις εκφάνσεις αυτού του θέματος. Γιατί τα τροχαία ατυχήματα συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς, συνιστούν διαχρονικό πρόβλημα με σοβαρές εθνικές, κοινωνικές, οικονομικές, κοινωνικές επιπτώσεις. Και φυσικά σε αυτά τα πράγματα πρέπει να συνυπολογίσουμε πρώτα απ' όλα ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και αναντικατάστατη.
0: Θα σας διακόψω πάλι, θέλω να μου απαντήσεις σε μια ερώτηση. Είναι δυνατόν να μας κοροϊδεύουν κατά τέτοιο τρόπο όταν γνωρίζουμε εδώ και καιρό τα πατίνια? Τι ρόλο παίζουνε, τι θανατηφόρο ρόλο παίζουνε, και επειδή έγινε ένα ατύχημα, βγαίνουν τώρα και μας μιλάμε για τα πατίνια, τώρα τα θυμηθήκαν τα πατίνια.
1: Εντάξει, σε ένα κράτος που είναι τριτοκοσμικό και κάποιοι το παρομοιάζουν ότι είναι χειρότερο σε διαφθορά από την Κολομβία του Εσκομπάρ, του γνωστού βαρόνου ναρκωτικών των προηγούμενων δεκαετιών. Εντάξει, τι περιμένετε, ας πούμε, τι μπορούμε να περιμένουμε? Δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Όταν η παιδεία και ο πολιτισμός, ο ελληνικός πολιτισμός, αντικατασταθεί από τον διονυσιακό, οι συνέπειες είναι αυτές. Η ανομία, η αταξία, η διαφθορά, η βία, ο παραλογισμός και ό,τι άλλο βιώνουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Δεν υπάρχουν ευθύνες αυτούς που δώσαν την άδεια να κυκλοφορούν τα πατίνια στην Ελλάδα, ενώ δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι ποδηλατόδρομοι και τα λοιπά όπως υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη?
1: Μα, κύριε Παπαζαχτηρίου, για να μπορέσω να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω, γιατί δεν έχω καν ξεκινήσει. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Άλλοι παίρνουν το δίπλωμα με μέσον οδηγήσεως. Σε άλλους ανανεώνεται το δίπλωμα με μέσον και βγαίνουν έξω και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Βρίσκονται άνθρωποι στα καλά καθούμενα, καθυλωμένοι σε αναπηρικά μαξίδια. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Εμείς, συγγνώμη για αυτό που θα πω, πρέπει να κυκλοφορούμε με τάγκς, με τεθωρακισμένα για να είμαστε ασφαλείς.
0: Είναι φοράμε ρομποτικές στολές.
1: Δεν ξέρω πώς θα είμαστε προστατευμένοι, είτε ως πεζοί, είτε ως μετακινούμενοι με τα οχήματά μας, είτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν ξέρεις από πού και πότε και πώς. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και αναντικατάστατη, και εκτός από αυτούς που φεύγουν από τη ζωή αδίκως, από τα τροχαία ατυχήματα που είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση, έχουμε και αυτούς που μένουν πίσω, τις οικογένειες και τους συγγενείς. Και ο πόνος που προκαλείται από το χαμό αγαπημένων προσώπων είναι δυσβάσταχτος και πολλές φορές αποτυπώνει τις συνέπειες της απώλειας στην υγεία των πενθούντων. Αρνητικά συναισθήματα, άγχος, λήψη επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία αυτών των ανθρώπων, προκαλούν αϊπνίες, ταχυπαλμίες, καρδιακά προβλήματα, αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού, φτύρουν την ποιότητα ζωής τους και μερικές φορές οδηγούνται ακόμη και στο απονονοημένο διάδρομο.
0: Υπάρχει και φθορά στην νεολαία τεράστια.
1: Λοιπόν, και φυσικά επηρεάζονται στην επαγγελματική τους απόδοση, στην κοινωνική τους εξέλιξη. Γενικά αρχίζουν να τίθονται στο περιθώριο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να διαχειριστούν το πένθος και την απώλεια των συγγενών τους. Άλλοι σταδιακά το ξεπερνούν, μερικώς, ιολικώς και κάποιοι άλλοι όχι. Έχουμε λοιπόν και αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν, που δεν μπορούν να διαχειριστούν το πένθος, δεν μπορούν να διαχειριστούν τις απώλειες. Δημιούργησα λοιπόν ένα πρόγραμμα υψηλού αθλητισμού, το οποίο μπορεί να βοηθήσει ειδικά τα νέα παιδιά να μην σκοτώνονται για ασήμαντον αφορμήν στους εθνικούς δρόμους, θεωρώντας ότι απέκτησαν κοινωνική καταξίωση και ότι είναι αποδεκτή.
0: Λίγο πιο πυκνά, πέστε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πέστε μας για αυτό το πρόγραμμα.
1: Συμμετέχουν σε αυτοσχέδιους αγώνες,
0: ναι,
1: και σε παράνομες δραστηριότητες, σε επιδείξεις και χάνουν τις ζωές τους διασήμαντον αφορμήν και αιτία.
0: Αυτό που δημιουργήσατε, τι ακριβώς θέλετε?
1: Αυτό το πρόγραμμα προσπαθώ να το προωθήσω μέσω ενός ιστολογίου που έχω δημιουργήσει, ένα ιστολόγιο δικού σκοπού, το lwrc.blogspot, για να εφαρμοστεί και στα σχολεία που προτείνω, σχολεία μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπου μετά τα μαθήματα γενικής παιδείας θα γίνονται μαθήματα μηχανοκίνητης οδήγησης, υψηλού αθλητισμού, αλλά και να γίνουν κάποια σεμινάρια και κάποιες ενημερώσεις σε υψηλό επίπεδο, ώστε να αρχίσει σταδιακά αυτό το φαινόμενο να μειώνεται αισθητά.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Μόλις κλείσω, θα πάρετε το τηλεφωνικό κέντρο έξω την κυρία Κατερία, το 909090, να σας δώσει ένα email, να στείλετε μια περιληπτική τοποθέτηση του.
1: Υπάρχει ήδη, υπάρχει.
0: Παρακαλώ, αν μπορείτε να μου τη στείλετε, σας παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Ας τα θεωρούν, αυτοί είναι ανώμαλοι, εθνικά ανώμαλοι είναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, πολλά είναι.
0: Λοιπόν,
1: και θα τα πούμε εκτενώς σε ένα άλλο δεκάλεπτο.
0: Λοιπόν, όχι, δεν θα είναι δεκάλεπτο την άλλη φορά, θα είναι αρκετή ώρα. Συνεννοηθείτε με την κυρία Μιχαηλίδου,
1: ναι,
0: που σας είπα.
1: Ήθελα να πω λοιπόν ότι κλείνοντας ότι αναζητώ έναν συνεργάτη, γιατί τα προβλήματα υγείας μου είναι πάρα πολύ.
0: Άντρα ή γυναίκα?
1: Βασικά γυναίκα, για να παρουσιάζει ένα news στο YouTube και στο TikTok για την προώθηση αυτού του project υψηλού αθλητισμού και τη μερική εφαρμογή του, αφού δεν κάνει κάτι η πολιτεία, ας κάνουμε επιτέλους
0: λοιπόν,
1: εμείς μόνοι μας.
0: Θα σας βοηθήσω εγώ, ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
2: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Νέα υπόθεση με διαβίωση τριών παιδιών σε άθλιες συνθήκες έρχεται στη δημοσιότητα, αυτή τη φορά από τους Αγίους Αναργύρους. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο γονέων ηλικίας 36 και 31 ετών. Στην προσαγωγή του συντρόφου της 24χρονης που έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά προχώρησαν οι αρχές. Οι αρχικές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας, ωστόσο υπό διερεύνηση βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Μετά από έρευνες μιας εβδομάδας εντοπίστηκε χθες ισορρός του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης και οι δράστες πέταξαν το πτώμα του στον ποταμό Λουδία. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030 συνεχίζονται σήμερα Σάββατο οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εργασίες καθαρισμού φρεατίων βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι τις 2 το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στη γέφυρα της Σταυρούπολης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αποκλείεται να αλλάξει μία μόνο εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού διοργανώνονται από σήμερα Σάββατο μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, θερμό κλίμα χωρίς μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα αφήνει πίσω το διήμερο της παραμονής του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζου που κατελήφθη πλοίο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και ένα άλλο βυθίστηκε μετά από επίθεση. Την ώρα που το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στα όπλα. Τέλος, νεφώσεις με βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
22: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
21: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
23: Nexus Facility, παρακαλώ.
21: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
0: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε ιδιαίτερη χαρά τον γνωστό δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Μαρδά, τον κύριο Κώστα Μαρδά. Καλημέρα, κύριε Μαρδά μου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαζαφύριο.
0: Τι μου κάνετε?
1: Ωραία.
0: Η Αθήνα καλά είναι?
1: Υγιένει πάντα. Έχουμε λίγη συννεφιά.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, ακόμα και όταν υπάρχει μια προοπτική μαυρίλας.
0: Λοιπόν, κύριε Μαρδά, θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει με το Ιράν, τι συμβαίνει με τους Αμερικάνους, ή ποιο ήταν το αποτέλεσμα της επίσκεψης των Αμερικάνων στην Κίνα. Όμορφα και ωραία η παρουσίαση, ήταν τα κορίτσια και τα αγόρια που χειροκροτούσαν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και διάφορα θέματα τα οποία από τη μία μας πείθουν ότι είναι λίγο εξωγήινα, και από την άλλη βλέπουμε πράγματα και θέματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, την οποία μας την αποκρύπτουν. Τι γίνεται με το Ιράν τελικά?
1: Καταρχάς, να πούμε για την Κίνα, για την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Ναι. Έφτασε στο σημείο ο παντοδύναμος Τραμπ να ζητάει από το κομμουνιστικό Πεκίνο να μεσολαβήσει ώστε να βάλει νερό στο κρασί του το ηττημένο στρατιωτικά Ιράν. Η μεγαλομανία, ο ναρκισισμός, η σπασμωδική αντίληψη για την εξωτερική και αμυντική πολιτική που έχει ο Τραμπ έχουν οδηγήσει σε αυτή την αντιφατική τραγελαφική κατάσταση. Να γιατί από την πρώτη μέρα, όταν είδα ότι το Ιράν απάντησε στον βομβαρδισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ χτυπώντας 15 αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, χαρακτήρισα τον Τραμπ ότι θα είναι ένας ηττημένος νικητής, ένας χαμένος νικητής.
0: Μην μου λέτε, οι δηλώσεις οι οποίες κάνει κάθε τόσο ο κύριος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τι ρόλο παίζουν, μπορείτε να πείτε? Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνομαι τις δηλώσεις του.
1: Έχει καταρχάς πληθωρισμό δηλώσεων. Ποτέ στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχαμε τέτοια φλιαρία. Και μερικές δηλώσεις είναι και αντιφατικές. Άλλες το πρωί, άλλες το μεσημέρι, άλλες το βράδυ. Αυτά όσον αφορά το Πεκίνο. Η οικονομική συνεργασία φαίνεται ότι θα προωθηθεί. Λέγεται ότι υπήρξε μια συμφωνία ώστε να αγοράσει αεροπλάνα Boeing το Πεκίνο από την Αμερική, και σε αντάλλαγμα ο Τραμπ είπε ότι δεν τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, του νησιού που έχει αποσχιστεί εδώ και χρόνια από την Κίνα, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αναγνωρίζουν μία μόνο Κίνα. Αυτό που ήταν ξεκάθαρο εκ μέρους του Σι Τζινπινγκ, του Προέδρου της Κίνας, ήταν το θέμα της Ταϊβάν. Είπε ότι μην περιμένετε παρά σύγκρουση εάν συνεχίσετε να ενισχύετε την Ταϊβάν. Το Κογκρέσο έχει εγκρίνει περίπου 11 δισεκατομμύρια εξοπλισμό για να πάει στην Ταϊβάν.
0: Ωραία.
1: Ο πρόεδρος μπορεί να μην το υπογράψει και το καθυστερεί. Η Κίνα θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να ενσωματώσει στην δική της επικράτεια την Ταϊβάν.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι τα πράγματα. Όσον αφορά το Ιράν, η τελευταία εξέλιξη είναι η εξής. Άφησε η Αμερική, άφησε ο Τραμπ να περάσουν 3 κινέζικα πλοία που ήταν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο, και από την άλλη πλευρά οι Ιρανοί λένε ότι εμείς αφήσαμε 30 να περάσουν εφόσον συνεργάστηκαν με τις Ιρανικές αρχές για την διέλευσή τους.
0: Ωραία, και πού θα πάει αυτή η ιστορία όταν η ιστορία με το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλές τιμές αφενός και αφετέρου?
1: Δεν σας ακούω καθαρά, δεν σας ακούω.
0: Πού θα πάει αυτή η ιστορία, ειδικά με το πετρέλαιο, το οποίο το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη, όταν υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια του κυρίου Τραμπ, που ειλικρινά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανένα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι όταν τον ακούω να μιλάει δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα ποιοι είναι ωφελημένοι από το θέμα του πετρελαίου? Είναι η Ρωσία και η Αμερική. Η Ρωσία, γιατί ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ανέρεσε τις κυρώσεις απαγόρευσης αγοράς πετρελαίου από τους Ευρωπαίους προς τη Ρωσία, και έτσι κάθε μέρα μπαίνουν 130 εκατομμύρια δολάρια από αγορές ρωσικού πετρελαίου που κάνουν οι Ευρωπαίοι. Ενώ ουσιαστικά είναι, υποτίθεται, σε εμπάργο και σε εμπόλεμη κατάσταση μέσω της Ουκρανίας. Και από την άλλη πλευρά, ωφελημένες είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες της Αμερικής, διότι πολλές χώρες, ακόμα και του κόλπου, αλλά κυρίως ευρωπαϊκές, έχουν απευθυνθεί στην Αμερική για να αγοράσουν πετρέλαιο, παρότι είναι πιο ακριβό. Όσον αφορά τον Αμερικάνο καταναλωτή, από 3,5 που ήταν το γαλόνι έχει πάει 4,5 έως 5 δολάρια. Και έτσι οι Αμερικάνοι αρχίσουν και πληρώνουν. Βέβαια, ρώτησα ένα συγγενή μου που είναι στην Αμερική και είναι οπαδός του Τραμπ. Του λέω, δεν σε ενοχλεί που αυξήθηκε κατά ένα δολάριο το γαλόνι βενζίνη? Λέει, βεβαίως, λέει, με ενοχλεί, αλλά αυτό θα περάσει και εν πάση περιπτώσει μια τέτοια ανάλογη αύξηση είχαμε και επί Biden. Δηλαδή υπάρχει και ένας τέτοιος κόσμος ακόμη στην Αμερική.
0: Και πού οδηγούμεθα σχετικά με την εσωτερική οικονομική κατάσταση, όταν βλέπουμε ότι η βενζίνη πήγε στα ύψη, βλέπουμε ότι και μία δεκάρα και μία γραμμούλα του ευρώ να ανέβει κάτι είναι εις βάρος της ελληνικής τσέπης. Ακούμε τοποθετήσεις οικονομικής φύσεως, οι οποίες εγώ δεν τις αντιλαμβάνομαι με τα οικονομικά που ξέρω. Γιατί να λένε την αλήθεια, βλέπουμε τα κόμματα στη Βουλή να τρώγονται μεταξύ τους, με ακραίες εκφράσεις, προσβλητικές εκφράσεις, οι οποίες αγγίζουν και το ποινικό δίκαιο. Απ' την άλλη πλευρά, βγαίνουν φήμες ότι θα είναι περίπου 9 οι υποψήφοι οι οποίοι θα κατέβουν τα υποψήφια κόμματα και θα εκλεγούν σε εκλογές. Είναι θέματα για μια χώρα που έχει τα προβλήματά μας, κύριε Μαρδά, 400 δισεκατομμύρια χρωστάμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, όσον αφορά ποιες είναι οι προοπτικές, εγώ θα μείνω στο θέμα το εξωτερικό, το γεωοικονομικό τώρα. Πολλές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες κατευθύνονται στο να σχεδιάσουν αγωγούς ώστε να παρακάμπτουν τα στενά του ορμούς. Όπως ξέρετε, ήδη η Σαουδική Αραβία έχει ενεργοποιήσει ένα αγωγό ο οποίος ξεκινάει από τον Περσικό κόλπο και φτάνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι αγωγοί. Υπάρχουν αγωγοί που σχολάζουν και θα ενεργοποιηθούν. Υπάρχει ένας αγωγός από το Ιράκ στο Κιρκούκ που φτάνει στο Τσεϊχάν της Τουρκίας. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση των χωρών του κόλπου και της ευρύτερης περιοχής. Και η άλλη αντίδραση είναι να προωθηθούν τα προγράμματα γεωτρήσεων. Παράδειγμα, να πούμε ότι η Ελλάδα θα ξεκινήσει το 2027 γεωτρήσεις στο Ιόνιο και προγραμματίζεται μετά από 1-1,5 χρόνο γεωτρήση νοτίως της Κρήτης από την Σεβρώνη.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα ότι σύμφωνα με ιστορικές αναφορές οι οποίες δεν αμφισβητούνται, η Ελλάδα και στο στερεό έδαφος της και στο θαλάσσιο έχει ασύλληπτα περιουσιακά στοιχεία. Εάν ο φόβος είναι μια έκφραση η οποία την κρύβουμε και δεν την ανακοινώνουμε επισήμως, να μας το πούνε για να το ξέρουμε. Δεν μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχει αυτά τα τρομακτικά, αυτά τα εσχρά, αυτά τα προσβλητικά μπατυρλίκια σαν χώρα, να μιλάνε ότι ο λαός περνάει καλά γιατί φεύγει ένα Σαββατοκύριακο και πάει με το χειρότερο αυτοκινητικό στόλο των πολιτισμένων χωρών και ειδικά στα Βαλκάνια το χειρότερο στόλο αυτοκινήτων έχουμε, και να μην μιλάει κανείς για αυτά τα πράγματα και να έχουμε συνέχεια πολιτικές δηλώσεις οι οποίες κοροϊδεύουν αφενός τον κόσμο και αφετέρου δεν τους ενδιαφέρει ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο γιατί οι ίδιοι καλοπερνάνε και οικονομάνε.
1: Η ανισότητα και στην Ελλάδα και γενικά στον κόσμο είναι τεράστια. Και αυτό πρέπει να είναι το μέλημα όλων των κυβερνήσεων, να περιορίσουν αυτό το άνοιγμα, αλλιώς οδηγούμεθα σε ακραίες μορφές πολιτικής δράσης, ειδικώς δεν οδηγείται ο κόσμος στην ακροδεξιά και στα εθνικιστικά κόμματα. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η πολύ πρόσφατη αναγγελία της Τουρκίας μέσω της εφημερίδας Μιλιέτ ότι προτίθεται να δημιουργηθεί, να θεσπιστεί νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Δεν μου λέτε, αυτό το γαλάζια πατρίδα δεν μας κοροϊδεύουν αυτοί με το κόκκινο χρώμα?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν, μας απειλούν ευθέως. Και θα έπρεπε να τα περιμένουμε αυτά. Εγώ πάντα είχα μια επιφύλαξη.
0: Το γνωρίζω.
1: Πάντα είχα μια επιφύλαξη αν κάνουμε καλά που προωθούμε την πολιτική των γεωτρήσεων. Διότι έτσι προκαλείται ο εχθρός σε μια εποχή που είναι δύσκολη. Εμείς πρέπει να αποφύγουμε μια σύγκρουση στο Αιγαίο, γιατί από το βορρά έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, από το νότο έχουμε τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Και πιστεύω ότι, για να είμαστε ρεαλιστές και θα το πω, αμφιβάλλω αν θα μας αφήσουν οι Αμερικάνοι να υποστηρίξουν τα εθνικά δίκαια αν γίνει μια σύγκρουση.
0: Δεν μου λέτε, στην οικονομία υπάρχει εθνική ταυτότητα ή υπάρχει η ταυτότητα του συμφέροντος?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σε μια ελεύθερη ανταγωνιστική.
0: Πολύ ωραία.
1: Καπιταλιστική οικονομία. Το κέρδος παίζει και κοινωνικό ρόλο και εθνικό ρόλο, αλλά κανένας επιχειρηματίας δεν είναι άγιος και ούτε θα λειτουργήσει σαν ένα φιλανθρωπικό.
0: Εγώ δεν είπα θα λειτουργήσει σαν φιλανθρωπικό, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να αξιοποιήσουμε τον πλούτο μας, διότι η Ελλάδα είναι μια φτωχευμένη χώρα. Δεν πρόκειται να ανακάμψει ποτέ. Τα παραμύθια σχαλιμάς που λένε αυτοί, ας έρθω να τα πω στην εκπομπή μου, λόγω της ειδικότητάς μου στην οικονομία. Αλλά δεν μπορώ να κοροϊδεύω συνέχεια τον κόσμο, βλέποντας την κυρία Τέρνα, την εταιρεία, να παίρνει όλες τις δουλειές όταν ο συγγενής είναι υπουργός εξωτερικών. Δεν μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
1: Όποιος έχει στοιχεία, ας θα πάει στον εισαγγελέα για να αποδείξει σε μια δίκη ότι αυτές οι αναθέσεις είναι καταχρηστικές.
0: Χρειάζεται στοιχεία δηλαδή για να πούμε ότι δεν αξιοποιούμε τον πλούτο τον οποίο έχουμε.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Για τον πλούτο μιλάω.
1: Για μια μονομερή ανάθεση σε μια τέτοια εταιρεία.
0: Μιλάω για μονομερείς αναθέσεις ατέλειτες, οι οποίες συνέχεια αναφέρονται στα μέσα μας και στις ενημέρωσεις.
1: Όσοι λοιπόν έχουν στοιχεία, εκτός από τις πολιτικές καταγγελίες σε επίπεδο κομμάτων, ας ενεργοποιήσουν και τη δικαιοσύνη για να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει ιδιοτέλεια.
0: Ας πάμε λοιπόν ότι φοβόμαστε τους Τούρκους ή όχι.
1: Κοιτάξτε, μια χώρα 90 εκατομμυρίων, με 1,5 εκατομμύριο στρατό, με 270 F-16, τα οποία μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα, με 150 πολεμικά πλοία και με μια δυνατότητα να παράγει, όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δένδυας, 1 εκατομμύριο ντρόουν στο χρόνο, ενώ εμείς παράγουμε 4.000, νομίζω πρέπει να υπολογίσουμε αυτή τη δύναμη και να μην κάνουμε το μάγκα όταν δεν μας παίρνει.
0: Ωραία.
1: Αλλά να είμαστε δυναμικοί εκεί και όποτε μας παίρνει.
0: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί διπλωματικά και οικονομικά αυτή η ιστορία, όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι να έλξουν μια πολιτική η οποία θα ικανοποιήσει τους Τούρκους και θα πούνε μας συμφέρει και εμείς δεν τα έχουμε. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν έχουν μέσα από τίποτα ανάγκη την Ελλάδα. Εμείς φοβόμαστε μόνο τους Τούρκους.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αποδείξει ότι μας υπολογίζει. Τώρα, αν μας φοβάται ως κράτος, έχω επιφύλαξη.
0: Όταν λέτε μας υπολογίζει, τι εννοείτε?
1: Υπολογίζει ότι είμαστε ένα δυναμικό κράτος, παρά τα λάθη και τις ανοησίες που κάνουμε, ότι έχουμε μια ισχυρή ειδικώς πολεμική αεροπορία, ότι έχουμε κατά διαστήματα και το έχουμε αποδείξει ιστορικά μια αποκοτιά, και παράλληλα υπάρχουν και νησίδες ανοησίας και βλακείας που δέρνει ορισμένες επιλογές στην εξωτερική πολιτική.
0: Επομένως, εσείς με την τεράστια εμπειρία την οποία έχετε, δεν συμφωνείτε να γίνουν προσπάθειες εξόρυξη του τεράστιου πλούτου από το Αιγαίο Πέλαγος και η Κρήτη?
1: Μα κοιτάξτε, στο Αιγαίο Πέλαγος έχουμε συμφωνήσει ήδη από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή με τη συμφωνία της Βέρνης από το 1976, δηλαδή τον Νοέμβριο, ότι εφόσον συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ή ο διάλογος για την υφαλοκρηπίδα, για να οριοθετήσουμε τον πάτο της θάλασσας, να το πω απλά και λαϊκά,
0: ναι,
1: όσο διαρκεί λοιπόν αυτός ο διάλογος, ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι θα κάνουμε έρευνες και γεωτρήσεις.
0: Πέρασαν 50 χρόνια όμως από τότε.
1: Αυτό είναι εις βάρος μας. Διατηρεί βέβαια την ειρήνη, αλλά είναι εις βάρος μας. Γιατί? Διότι με βάση το σύμβαση για το διεθνές δίκαιο, εμείς κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχουμε δικαίωμα στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, ας πούμε, στο 75% με 80%.
0: Συμφωνούμε. Οι Τούρκοι το δέχονται αυτό.
1: Αυτή η συμφωνία είναι ετεροβαρής. Όμως αυτή η συμφωνία απέτρεψε τον πόλεμο, και όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πήγε να κάνει το μάγκα πράγματι τις 3 μέρες του Μάρτη το 1987, δεν βήθησε το πλοίο, το Πυριρέης και το Σισχύμι που βγήκε να κάνει έρευνες. Και έκανε και αυτός πίσω και πήγε στον Ταβός της Ελβετίας και συζητούσε με τον Οζάρ ποιες είναι οι διεκδικήσεις της Τουρκίας.
0: Παπανδρέου...
1: Το λέω αυτό για να υποστηρίξω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να ξέρουμε τις δυνατότητές μας και τον πόη μας, και πρέπει να αξιοποιούμε τις συμμαχίες και να ξέρουμε το χρόνο, ο χρονισμός, η συγκυρία πότε είναι ευνοϊκή. Κατά την άποψή μου, τώρα δεν είναι ευνοϊκό το πεδίο για να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια και να κλείσουμε το Αιγαίο.
0: Ο κύριος Παπανδρέου, κύριε Μαρδά μου, ήταν ένας πολιτικός άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, γιατί και εμείς έχουμε εμπειρίες από τη ζωή. Και δεν θέλω να πω σαν ορισμένους πολιτικούς θέλουμε 10 για πρωινό, δεν χρειάζεται, διότι ο καθένας αξιολογείται από αυτά που κάνει.
1: Ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος και ο μέσος επιχειρηματίας είναι 10 σκάλες ανώτερος από το μέσο πολιτικό.
0: Έτσι, μπράβο σας. Αυτό ήταν λοιπόν μια ισχυρή δήλωση έτσι, από έναν έμπειρο.
1: Και ας το δούμε αυτό στην περίοδο της χρεοκοπίας. Δηλαδή, βάδιζε το καράβι στα βράχια και οι πολιτικοί δίναν δεξιώσεις. Έριξαν το καράβι στα βράχια και θέλω να πω το εξής. Και να το δούμε αυτό. Την Ελλάδα την χρεοκόπησαν οι δημοκράτες και όχι οι χουντικοί. Είναι ντροπή μας για το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Και το σύνταγμά μας, για το οποίο τόσα λέμε, δεν μας προφύλαξε από τη χρεοκοπία. Γιατί δεν μπήκε ένα άρθρο από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που να λέει υπουργός οικονομικών, ο οποίος υπογράφει δανειακή σύμβαση και δεν συνοδεύεται από ανάλυση για τις δυνατότητες του κράτους να το ξεπληρώσει, επέχει ποινική και αστική ευθύνη.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα ερχόμαστε και λέμε το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος είναι μια διεθνώς καραγκιοζίστικη, θα την πω, ιστορία. Γελάει όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε συνεχώς παιχνίδια με αυτή την ιστορία, που τη μία θα εφαρμοστεί, την άλλη δεν θα εφαρμοστεί, και χίλια δύο πράγματα τα οποία έχουν εκθέσει τη Βουλή. Παρακολουθούμε συζητήσεις στη Βουλή και βλέπουμε τσακώνται μεταξύ του τα μικρά παιδιά, και για την πατρίδα δεν μας μιλάει κανένας.
1: Κοιτάξτε, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και το άρθρο 86 του Συντάγματος πρόκειται να αναθεωρηθεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Και έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στη δικαιοσύνη να ασκεί την υπουργών, και το άρθρο 86 του Συντάγματος πρόκειται να αναθεωρηθεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Και έτσι θα

0: αλλά από την κοινοβουλευτική επιτροπή, από μια κοινοβουλευτική επιτροπή, με βάση κατάλογο που θα στέλνουν οι δικαστές, οι οποίοι θα έχουν εκλέξει μια λίστα δικαστών.
1: Γιατί δεν γίνεται συνταγματικό δικαστήριο?
0: Αλλά ουσιαστικά πάλι δηλαδή την κοινοβουλευτική επιτροπή, την πλειοψηφία την έχει το κυβερνό
1: κόμμα. Έτσι, μπράβο σας. Έτσι,
0: λοιπόν,
1: μπράβο.
0: Προτιμώ να πάμε σε κράτος δικαστών παρά όπως είναι σήμερα, που ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεκτικού Συνεδρίου.
1: Η Αλβανία γιατί έχει συνταγματικό δικαστήριο?
0: Γιατί αυτοί υποτίθεται πολιτικά υπανάπτυκτοι έχουν προχωρήσει πιο μπροστά. Εμείς δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο, γιατί δεν θα ήθελαν οι πολιτικοί αρχηγοί, όταν είναι πρωθυπουργοί, να δουν ένα νόμο να καταργείται.
1: Ναι, αλλά οι νόμοι που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τέτοιας μορφής, γιατί η εμπειρία σας είναι τεράστια και το λένε τα τέλειωτα μηνύματα τα οποία έρχονται. Οι νόμοι που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι φτιαγμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αντιμετωπίζουν με διαφορετική μορφή τον πολιτικό που είναι άνθρωπος από τον κάτοικο της χώρας που είναι και αυτός άνθρωπος. Δηλαδή εδώ γίνονται όργια, τα βλέπουμε κάθε μέρα, όργια στην κυριολεξία. Οικονομικά όργια, διοικητικά όργια, ρουσφέτια, και τι δεν γίνεται. Γιατί να μην υπάρχει ένα συνταγματικό δικαστήριο το οποίο να αυτοεκλέγεται όπως γίνεται παντού?
0: Ναι, βέβαια σου λέει εδώ το ρόλο αυτό της ακύρωσης των διοικητικών πράξεων την έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακόμα και ένα κατώτερο δικαστήριο μπορεί να χαρακτηρίσει αντισταγματική μια διάταξη.
1: Ωραία, θα σας κάνω μια ερώτηση.
0: Είναι αλήθεια ότι οι πολιτικοί θέλουν να περιορίσουν τη δυνατότητα να ακυρώνονται οι νομοθετικές τους επιλογές. Εδώ βλέπουμε στην Αμερική το FBI να κάνει έρευνα στο σπίτι του Προέδρου, και του Προέδρου Biden και του Προέδρου
1: έτσι,
0: Trump.
1: Μπράβο. Έτσι, μπράβο.
0: Και πήγαν μέχρι και στον γκαράζ του Biden και ψάχνανε αν έχει έγγραφα. Πήγανε στα γραφεία και στο σπίτι του Τραμπ και ψάχνανε αν έχει έγγραφα παρανόμως και τα έχει πάρει από το Λευκό Οίκο στο σπίτι του.
1: Ποια είναι η λογική, η παγκόσμια λογική σε μια χώρα με 9,5-10 εκατομμύρια κατοίκους να έχει 300 βουλευτές και 75 υπουργούς και υφυπουργούς και να μην δίνει κανείς αναφορά και να διορίζουν όποιον κουστάρουν υπουργό αν ξέρετε δεν έχει εκλεχθεί? Και μεγάλες χώρες όπως είναι η Ελβετία, η Τουρκία, αριστερά, δεξιά, και μικρές χώρες να έχουν 15, 20, 30, 25, 22 κτλ. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση με τη δημοκρατία, κύριε Μαρδά. Είναι ερώτημα που έναν γνωστό σας
0: εμείς έχουμε αφήνουμε. Στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με τους υφυπουργούς και τους αντιπροέδρους, νομίζω καμιά 65 νοματέους και μεγαλοκοπέλες.
1: Λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό το θέμα?
0: Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει ο νόμος, να είναι 20-22 υπουργεία, να μην επιτρέπονται υπουργοί αναπληρωτές. Και κατά την άποψή μου πρέπει να μπαίνουν μόνιμοι υφυπουργοί για να είναι η θεσμική μνήμη του στενού κράτους.
1: Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
0: Και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών να δώσει στη δικαιοσύνη τη δυνατότητα να ασκεί τη δίωξη και όχι να την εκκινεί τη διαδικασία η Βουλή.
1: Γιατί σε πανίσχυρες δημοκρατικές χώρες, οικονομικά πανίσχυρες κτλ. Δεν υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και υπάρχει σε ένα κρατήδιο το οποίο έχει ακόμα τις συνήθειες της τουρκοκρατίας με τους μεγάλους που είχαν τα πρόβατα και τα λοιπά την εποχή εκείνη, με παρόμοιο τρόπο αλλά με μοντέρνα μορφή δεν κυβερνάται η Ελλάδα όπως και τώρα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μηνύματα ειδικά από Αθήνα και από γνωστούς σας. Θα τα πούμε, θα σας πω τα ονόματα τηλεφωνικά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το θέμα του νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι προοπτικά να πάμε σε κρίση. Και θέλω να δω ποιοι θα είναι δίπλα μας.
1: Τότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για το νόμο περί γαλάζιας
0: παιδιάς. Βεβαίως.
1: Έγινε. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλημέρα.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
5: Και εσύ τι είπες?
4: Η Happy Days ήδη

0: Μετασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avans Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
11: Λευτεράκι, τα είδες?
12: Τι να δω ρε Ζωζό.
11: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
12: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
11: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
12: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
11: Τις κληρώσεις?
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
14: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
18: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
19: Μετροπόλης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πού
20: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι, να καλημερίσουμε με δεύτερη χαρά τον πασίγνωστο οφθαλμίατρο και πασίγνωστο χειρουργό κερατοειδούς, τον κύριο Μίλτο Μπαλίδη. Καλημέρα, γιατρέ μου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, τι κάνετε, κύριε Παζεφρίου?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Φανταστικά κάνω, φανταστικά. Η μονοφθαλμία είναι το μέλλον της γοητείας.
1: Στη ζωή αυτή όλα συνηθίζονται.
0: Σωστά. Θα ήθελα, γιατρέ, πριν μιλήσουμε για γενικά θέματα, να πούμε ορισμένα πράγματα για την ειδικότητά σας, για την οποία λέγονται πολλά, λέγονται βέβαια και πολλά για το όνομά σας και σχετικά με αυτά τα οποία κάνετε με τον κερατοειδή κτλ. Και θέλω να πείτε, υπάρχει έλλειψη οφθαλμιάτρων και έλλειψη τεχνικής όπου υπάρχει οφθαλμιατρικό ίδρυμα για να πάει να θεραπευτεί κάποιος?
1: Έλλειψη οφθαλμιάτρων σίγουρα όχι, παρόλο που στην περίοδο της κρίσης είχαμε μια μεγάλη απώλεια από νεαρούς που τελειώσαν ειδικότητα και φύγαν στο εξωτερικό, και εξακολουθούμε ακόμη και τώρα που μιλάμε να έχουμε, άσχετα με το τι λέγεται, μια μικρή απώλεια οφθαλμιάτρων που να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι και από πλευράς ποιότητας, και αυτό το τονίζω, αλλά και από πλευράς αριθμού είμαστε πολύ καλά.
0: Δηλαδή η ποιότητα η οποία υπάρχει στο...
1: Η ποιότητα, ξέρετε...
0: Όταν λέτε ποιότητα, τι εννοείτε?
1: Τι εννοώ ποιότητα? Εννοώ ότι το σέρβις, η υπηρεσία που μπορεί να πάρεις σε ένα άλλο κράτος, το οποίο με το νου μας το θεωρούμε πιο προηγμένο, πιο, ας πούμε, ίσως με καλύτερα μηχανήματα και όλα αυτά που ακούω. Η ποιότητα λοιπόν αυτή υπάρχει στην Ελλάδα και υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό στις, να το πω έτσι, στις δύο μεγάλες πόλεις, αλλά και σε αντιστοιχεία και στις άλλες μικρότερες.
0: Και σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
1: Κοιτάξτε, το μηχανολογικό πάντα θα πρέπει να τον ανάγουμε σε ένα πολύ απλό θέμα, ότι δεν μπορεί μια χώρα 10 εκατομμυρίων να έχει συγκεκριμένα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από 500 ασθενείς το χρόνο, 300 ασθενείς το χρόνο. Οπότε έτσι δημιουργούνται κάποια κέντρα τα οποία είναι κέντρα αναφοράς, τα οποία έχουν και κάποια πιο εξειδικευμένα μηχανήματα, ακριβώς για να μπορούν να δίνουν περισσότερες λύσεις. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από την πρωτοβάθμια, έτσι, από την αρχή, από το γυαλί, από το μέτρηση της πίεσης. Εκεί πρέπει να είσαι δυνατός. Και εκεί πρέπει ο οφθαλμίατρος που θα σε δει να έχει πραγματική γνώση.
0: Αλλά όταν έβγαλα στο σύστημα θα σας φιλοξενήσω, γιατί είστε πασίγνωστος, ήρθανε μηνύματα αμέτρητα, γιατί η εκπομπή έχει μεγάλη ακροματικότητα, σχετικά με την ταλαιπωρία που υφίστανται πάρα πολλοί που έχουν προβλήματα με τα μάτια όταν πηγαίνουν σε δημόσια κέντρα υγείας, νοσοκομεία, ας πούμε. Άρα το χρήμα έχει πάλι προτεραιότητα.
1: Να μην μπερδεύουμε την πολιτική με την ταλαιπωρία.
0: Ποτέ δεν μπερδεύει αυτή η εκπομπή την πολιτική με ταλαιπωρία.
1: Μπράβο. Έτσι, το γεγονός ότι έχουμε νοσοκομείο στη Σαντορίνη, δηλαδή έχουμε 4 τείχους και ένα ακτινογραφικό μηχάνημα, δεν σημαίνει ότι θα πάει κάποιος εκεί
0: ακριβώς
1: και θα κάνει χειρουργείο του ώμου. Ωραία. Δεν χειρουργούμε τα ντουβάρια.
0: Ναι, αλλά είχε γίνει και για πολιτικούς λόγους εκείνο, αν θυμάστε.
1: Αντίστοιχα ήταν και κάποια κέντρα. Δηλαδή ο κόσμος θεωρεί ότι θα πρέπει σε κάθε γωνία της Ελλάδος, εγώ θα το πω αλλιώς, πηγαίνετε στη Γερμανία που θεωρείται έτσι πιο ανεπτυγμένη.
0: Ναι.
1: Το ποσοστό οφθαλμιάτρων ανασθενή, είτε ιδιωτών είτε όχι, εγώ δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί όλοι κάνουμε την ίδια δουλειά. Είτε πληρωνόμαστε από το κράτος, είτε πληρωνόμαστε εμέσως από το κράτος. Γιατί, να σας πω έτσι, όλοι πληρωνόμαστε από τους πολίτες.
0: Ρωστά.
1: Είτε υπό μορφή φόρου, είτε απευθείας.
0: Ρωστά.
1: Για μένα το απευθείας είναι το πιο ωραίο και το πιο ευθύ. Στη μορφή του φόρου υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες στην πορεία.
0: Σωστόν.
1: Εντάξει, λοιπόν. Άρα λοιπόν, δεν έχει σημασία... Ούτε θα πρέπει να κοιτάμε, δεν έχω οφθαλμίατρο στο χωριό Κουτσούφλιανη, κανένα πρόβλημα με την Κουτσούφλιανη, γιατί είναι και πανέμορφο χωριό, πάνω στην Νάουσα, δεν θα έχεις. Γιατί για 100 κατοίκους δεν χρειάζεται οφθαλμίατρος. Ωραία. Και αν πάω στη Γερμανία θα δείτε ότι δεν υπάρχουν οπτικοί και οπτομέτρες κάνουν αυτή την πρώτη τη βασική δουλειά. Το ίδιο και στην Αγγλία, το ίδιο και στη Γαλλία. Στη Γαλλία, τώρα να στείλεις ένα βιογραφικό που τελειώνει ειδικότητα σε ένα οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα, κατευθείαν τους παίρνουν στη Γαλλία. Φτάνει να ξέρουν γαλλικά. Οι ανάγκες τους είναι
0: τεράστιες.
1: Πάρα πολύ μεγάλες. Γιατί δεν έχουν οφθαλμίατρους. Δεν έχουν. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ποτέ δεν συζητήσαμε, γιατί όλοι αυτοί οι γιατροί βγήκανε από ένα κράτος το οποίο τους πλήρωσε. Άμα σκεφτείτε ότι χρειάζεται για να γίνεις γιατρός 20-25.000 το χρόνο σε ένα καλό πανεπιστήμιο για να σπουδάζεις, στα 6 χρόνια λοιπόν το κράτος μας έκανε μια επένδυση 150.000 το λιγότερο σε κάθε γιατρό. Και αυτή η επένδυση φεύγει και δίνει τις γνώσεις στο εξωτερικό.
0: Σωστό, σε αυτό έχετε δει. Ναι, αλλά μισό λεπτό, για να φεύγουν στο εξωτερικό, πάνε να πει ότι κάτι συμβαίνει σχετικά με το αν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν την ειδικότητά τους ή την δουλειά τους εδώ στην Ελλάδα, ή αν οι αμοιβές είναι τέτοιες οι οποίες προσβάλλουν το ιατρικό. Γιατί εγώ επειδή είμαι από ιατροοικογένεια, δεν ξέρω πολύ καλά αυτά τα πράγματα.
1: Εδώ λοιπόν λέτε κάτι πολύ απλό. Βγαίνουν οι δάσκαλοι και κάνουν απεργίες. Γιατί κάνουν απεργίες? Γιατί τελειώνουμε και θέλουμε περισσότερο και δεν θέλουμε, θέλουμε λιγότερη αναμονή μέχρι να βρούμε θέση. Δεν θέλουμε να έχουμε αυτές τις θέσεις στην αρχή που πάνε επικουρικοί, πώς το λένε, οι αναπληρωτές και όλα αυτά. Ναι, αλλά ουσιαστικά τι κάνουν? Τελειώνουν ένα πανεπιστήμιο και λένε πρέπει να πούμε στο δημόσιο.
0: Υπάρχουν
1: ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Υπάρχουν. Λοιπόν, ας πάτε σε ένα ιδιωτικό μέχρι να μπείτε στο δημόσιο. Άμα εμείς οι γιατροί τελειώναμε και λέγαμε θέλουμε να πούμε στο δημόσιο, ξέρετε, οι απεργίες μας δεν θα ήταν μιας εβδομάδας, θα ήταν πιθανώς 50 χρόνων η κάθε μία. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση οι γιατροί που παράγονται να απορροφηθούν στο γυμνάσιο. Ούτε καν στα πιο εξελιγμένα συστήματα υγείας.
0: Λοιπόν, ήρθανε μηνύματα από Ανατολική Μακεδονία, ήρθανε μηνύματα από Θεσσαλία, από Αθήνα, από Κρήτη, από Ρόδο, ήρθανε μηνύματα τα οποία έχουν σχέση με. Ήρθαν 5 μηνύματα σχετικά με τον καταράχτη, τα οποία λένε, δηλώνουμε ότι πήγαμε σε απογευματινό ραντεβού σε νοσοκομείο, πληρώσαμε την εξέταση για τον καταράχτη και μας κλείσανε ραντεβού μετά ένα χρόνο. Πώς το βλέπετε αυτό, το χρονικό διάστημα δηλαδή για να αντιμετωπιστεί ο ασθενής?
1: Αν θέλετε την άποψή μου σε αυτό το θέμα, όπως το είχα πει και την άλλη φορά, πρέπει να χτιστεί το δημόσιο από την αρχή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και να κάτσουν και να χρησιμοποιηθούν όλες οι δομές. Δηλαδή, έχεις χώρο που μπορεί να γίνει ο καταράχτης στη Ρόδο? Έχεις μια ιδιωτική μήνυ, μπράβο, η οποία μπορεί να σε χειρουργήσει την άλλη εβδομάδα, μπράβο. Πόσο κοστίζει στη μην ο καταράκτης? Χι ευρώ.
0: Ουστά.
1: Και σας πληροφορώ, στο κράτος στοιχίζει λιγότερο το να πάει να χειρουργηθεί κάποιος σε μία μην από το να χειρουργηθεί μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι, αυτό εδώ είναι ξεκάθαρο και το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν, για μένα το νοσοκομείο πρέπει να έχει το ρόλο ενός δύσκολου, σοβαρού ή βαρύτερου περιστατικού, το οποίο δεν θα μπορεί εύκολα να βρει τη λύση του στο ιδιωτικό.
0: Ωραία, αλλά το χρονικό διάστημα αναμονής μήπως οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού? Γι' αυτό σας ρώτησα, το πρώτο που σας ρώτησα είναι υπάρχουν οφθαλμίατροι ή λείπουν? Γιατί οι φήμες λένε ότι έχουμε λιγότερο.
1: Μα να σας πω, δεν μπορείς, δεν είναι μόνο σε αυτά τα νοσοκομεία. Πρώτον, υπάρχει ένα χειρουργείο που σε πολλά νοσοκομεία το μοιράζονται με οριλά, με. Δεύτερον και πιο απλό, επειδή πήγανε και εξεταστήκανε, πληρώσανε την επίσκεψη ιδιωτικά, όχι το χειρουργείο ιδιωτικά.
0: Σωστόν.
1: Την επίσκεψη.
0: Σωστόν.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή κόψαμε ένα κομμάτι του παραλογισμού που είχαμε, και το ξέρετε ποιο παραλογισμό, ο οποίος παραλογισμός υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, με τη συγκεκριμένη παράκαμψη της λίστας.
0: Σωστόν.
1: Επειδή λοιπόν θεωρήσανε ότι θα πάμε και θα κάνουμε μια επίσκεψη, άρα θα παρακάμψουμε τη λίστα, αυτό ήταν όλη η ιστορία, δεν σημαίνει ότι θα γίνει αυτό.
0: Άρα.
1: Υπάρχει ιδιωτικό χειρουργείο, ιδιωτικό, να το κάνεις μέσα στο νοσοκομείο. Μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Και από ό,τι πληροφορούμε, ειδικά στην Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεγάλη Βρετανία καταργήθηκε λόγω του ότι η Βρετανία είναι γαλλική έκφραση. Υπάρχουν να έχουν προβλήματα, ναι, μεγάλα προβλήματα και τα δημόσια νοσοκομεία. Τεράστια προβλήματα.
1: Ναι. Τεράστια, γιατί αυτό τον εθελόντος που έχουμε στο μυαλό μας, δωρεάν δημόσια υγεία, δεν μπόρεσε να το αντέξει.
0: Είπατε κάτι πολύ σωστό, τον εθελόντες. Πολύ σωστή τοποθέτηση.
1: Βέβαια, εδώ η Νορβηγία που βρήκε πετρέλαιο στα πόδια της και ξαφνικά έγινε αυτό το κράτος θαύμα, και δεν μπορώ να ακούω βλακίες, έτσι. Βρήκε πετρέλαιο και έγινε το κράτος θαύμα.
0: Σωστό.
1: Αλλιώς πήγαινε άπατη.
0: Σωστό.
1: Πήγαινε άπατη.
0: Επαρχία των Ρώσων θα γινότανε.
1: Ακριβώς. Ήτανε των Σουηδών, μετά θα γινόταν των Ρώσων. Λοιπόν, εδώ αυτή η χώρα, έτσι, και δεν μπορεί να έχει πλήρη για όλους τους πολίτες κάλυψη. Που μιλάμε, είναι Σαουδική Αραβία. Σωστό. Είναι Σαουδική Αραβία. Αυτή η χώρα λοιπόν δεν μπορεί. Θα κάνει αυτό το πράγμα η Ελλάδα? Κάτσα κάποια στιγμή και μου λένε, μα μου κάνουν κρατήσεις. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς, κύριε Παπαζαφυρί, οφείλετε να αναλύσετε από το ραδιόφωνο τι σημαίνει πληρώνω κρατήσεις. Τι σημαίνει έχω την υγεία, εγώ πληρώνω τις κρατήσεις μου. Ξέρετε το κόστος της φαρμακευτικής? Αφήστε την ιατρική περιπτήση. Το φαρμακευτικό σκέλος, το ξέρετε.
0: Είναι τεράστιο, τεράστιο.
1: Ακριβώς. Και εμείς τώρα το έχουμε με 20% συμμετοχή και γκρινιάζουμε.
0: Ναι, μισό λεπτό. Δεν διαφωνεί ο κόσμος για τις κρατήσεις. Ο κόσμος διαφωνεί για το σύνολο των κρατήσεων.
1: Διότι
0: υπάρχουν, όχι, δεν μιλάω για την ιατρική. Υπάρχουν άλλες κρατήσεις, τα οποία τα είπα προηγουμένως, οι οποίες είναι σκιατηριστία σχετικά με την ακίνητη περιουσία. Γιατί δεν υπάρχουν αυτές τις κρατήσεις? Ας αυξήσουν τις κρατήσεις για τα φάρμακα.
1: Άμα εγώ θέλω να πάω να κάνω μια ιδιωτική ασφάλεια που να μου δίνει σε ηλικία, την κάνω σε ηλικία 55 χρονών, έτσι ας πούμε, 50, που να μου δίνει όλη την ιατροφαρμακευτική, ας πούμε, το φαρμακευτικό κομμάτι, δεν το βάζει καμιά ιδιωτική, αλλά λέμε στον ιδεατό αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ωραία. Ιατρική μόνο, και σου λέει μετά από κάποια ηλικία 1.000 το μήνα. Για να τα έχεις όλα και να μην πληρώνεις τίποτα.
0: Σωστόν.
1: 1.000 το μήνα. Άμα βάλετε και μία ηλικιακή εκφύλιση οχράς, γιατρέ μου, έχω χορπάθεια. Ξέρετε πόσο στοιχίζει η μία ένεση οχράς στο κράτος? Πάνω από 1.000. Ένας ο οποίος έχει μία χορπάθεια λοιπόν και κάνει 20 ενέσεις, συν τα οσιτή, συν, έχει ένα κόστος στο κράτος κοντά στις 30.000.
0: Αυτό είναι μεγάλη προσφορά.
1: Αυτός λοιπόν θα δώσει ποτέ 30.000 στο ελληνικό δημόσιο στη ζωή του?
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Όμως καλύπτεται. Ας το σκεφτούμε, για να μην πάω πιο πέρα στους καρκινοπαθείς, όπου εκεί τα κόστη ξεφεύγουν.
0: Μήπως η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, η οποία είναι με μεγάλα ερωτηματικά και μη αντιληπτή, γιατί ο απλός κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται, δίνει το δικαίωμα στον κόσμο να σκέφτεται σύμφωνα με αυτά τα οποία λέμε, που με τις δικές σας τοποθετήσεις έχετε απόλυτο δίκιο?
1: Δεν ξέρω πραγματικά, αλλά στις κυβερνήσεις τις διάφορες, η παιδεία και η υγεία ήταν ασκής επί χάρτου. Δηλαδή, ό,τι είχαν καλό στέλεχος, αποκλείται να το βάζανε σε Υπουργείο Υγείας και Παιδείας.
0: Μπράβο σας. Είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό, μπράβο σας. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που μου ζητάνε το τηλέφωνο, το δίνω, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, βεβαίως.
0: Να δίνω το υπηρεσιακό.
1: Ναι,
0: τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε τώρα και δύο κουβέντες, γιατί είχαν και μηνύματα από φίλους σας Αριανούς. Πώς βλέπετε τον Άρη που δεν επέδειξε κανείς ενδιαφέρον για να πάρει την ποδοσφαιρική ομάδα και παραμένει ο ίδιος, η ίδια ιδιοκτήτης, το αφεντικό?
1: Αν έχω ένα σπίτι κάπου και η γυναίκα μου λέει, ξέρετε, να το πουλήσουμε, να πάμε κάπου αλλού. Αλλά εγώ δεν θέλω να το πουλήσω. Τι κάνω? Ναι, αγαπώ να το πουλήσουμε. Έρχεται λοιπόν, πόσο είναι η τιμή της αγοράς? 300.000. Πόσο θέλω εδώ? 550. Θα βρω ποτέ αγοραστή? Αγοραστές υπάρχουν. Και υπήρξανε και προξενιά γίνανε συνδεδεμένα με δημόσια περιουσία, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Ουστά.
1: Τι εννοώ, ωραία, έτσι, κάποια παραθαλάσσια δημόσια περιουσία.
0: Ρωστό, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, Αλλά όταν πήγε στο διατάφτα, ο πολιτής αξίωσε ένα υπέρογκο ποσό. Δεν έχει, αν δεν καταλάβεις ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν το πουλήσεις τώρα, ο Καρυπίδης ξέρει να πουλάει, έτσι. Είναι καλός πολιτής.
0: Αφού είναι γνωστός επιχειρηματίας.
1: Μπράβο, ξέρει να πουλάει και βλέπεις ότι έχει πουλήσει πολύ καλά. Και αυτό είναι το ανησυχητικό για μας. Έχει πουλήσει πολύ καλά παίχτες. Άρα ξέρει να ανεβάζει την τιμή εκεί που θέλει.
0: Τους αντικατέστησε.
1: Ναι, όχι. Ναι. Πουλούσε με 5 εκατομμύρια και έπαιρνε με 50.000.
0: Αυτό δείχνει επιχειρηματική δυνότητα.
1: Ναι, ελπίζω να του βγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κρατάει το καράβι και να είμαστε ευγνώμονες, γιατί δεν έχουμε κι άλλες λύσεις αυτή τη στιγμή. Και η ομάδα πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Γιατί αν ξαφνικά βγαίνει όλο κινδυνολογώντας, πρέπει να φύγει.
0: Με τον Ασιά.
1: Καταλάβει...
0: Με τον Ασιά τη λεφτά, ο οποίος θα έρθει από τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ. Ήρθε για τον μπάσκετ.
1: Αυτό είναι πολύ υγιές. Αυτό είναι πολύ υγιές. Και δεν είναι Ασιάτης, είναι πάρα πολλά.
0: Αφού λένε ότι είναι Κινέζος.
1: Όχι, είναι, αλλά δεν είναι φαν συγκεκριμένο. Υπάρχει υγεία, υπάρχουν πολύ μεγάλα ονόματα από πίσω και το έχουν καταλάβει όλοι και στην Αθήνα.
0: Αλλά δηλαδή ο Άρης αναμένεται να έχει μεγαλεία στο μπάσκετ.
1: Αναμένεται να κάνει μια πολύ καλή ομάδα και κυρίως, ξέρετε, δεν είναι το μεγαλείο.
0: Όλοι το θέλουν
1: είναι
0: αυτό.
1: Υγεία. Εμένα τι μου έκανε εντύπωση στο μπάσκετ. Η πρώτη του κίνηση ήταν να βάλει δύο σοβαρά άτομα στη διοίκηση, να αφήσει τα δικά μας παιδιά, που ήταν και δικά μας παιδιά, και να πάρει τον Νίκο το Ζήση.
0: Σωστόν.
1: Ο Αριανός πρέπει να σκέφτεται και να χαίρεται, γιατί το πρώτο που ήρθε και έκανε, είπε Νίκος Ζήση.
0: Σωστόν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Σοβαρός.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει μια τεράστια ιστορία στο μπάσκετ και αποτελεί ένα από τα θεμέλια της αλλαγής του τρόπου διαδικασίας λειτουργίας του μπάσκετ στην Ελλάδα. Για να λέμε και την αλήθεια.
1: Ακριβώς. Δεν φτάνει μόνο το χρήμα, και αυτό δεν το λέω για τους φίλους μου και τους ασπρόμαυρους. Φυσικά και το χρήμα, και φυσικά και ο Γιάννης Πεσμεδάς, συμμαχτής μου, είναι και φίλος. Αλλά θέλει και η τεχνογνωσία, ρε άδερφε.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
1: θέλει να ψάξεις, να ξέρεις ότι η μπάλα του μπάσκετ είναι δερμάτινη, είναι καφέ, δεν είναι πλάσινη ή κόκκινη, έτσι. Να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, να μυρίζεις το παρκέ, όχι μόνο χρήματα. Δεν φτάνει μόνο αυτό.
0: Θέλω να μου πείτε αν έχετε την καλοσύνη, με την εμπειρία που έχετε σχετικά με τις επιδράσεις που έχει η ιστορία του Ιράν εδώ στην Ελλάδα και σχετικά με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, τα οποία δημιουργούν τερατώδη φαινόμενα στις οικονομίες των χωρών και ειδικά στις φτωχές οικονομίες όπως είναι η δικιά μας, τι επηρεασμούς θα έχουμε και αν αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του πλανήτη με ελάχιστο να κάνουν το κουμάντο και η δημοκρατία σιγά σιγά καταργούνται.
1: Κάποια στιγμή είπατε κι εσείς για το τζόγο του πετρελαίου και για τις τιμές που ανεβοκατεβαίνουν και κάποιοι κερδίζουν με τις τιμές αυτές. Ωραία. Αυτοί που ορίζουν τις τύχες μας είναι τζογαδόροι. Εσείς δηλαδή πραγματικά πιστεύετε ότι... Να το κάνω εγώ αλλιώς. Ποια είναι η άποψή σας για την συνάντηση του Αμερικάνου Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο? Έγινε σωστά, έγινε προμελετημένα, υπήρχε μια προπαρασκευή
0: όχι,
1: ή ήταν λίγο αρπακόλα?
0: Όχι, ήταν αρπακόλα, έγινε για να αλλάξει το κλίμα στον πλανήτη.
1: Μπράβο, για να πάρει λίγο πάνω, για να
0: ακριβώς
1: πέσει λίγο η τιμή, να πέσει ουσιαστικά...
0: Για να πάρει λίγο πάνω, το Τραμπ.
1: Ναι, και κάποιες φήμες λένε ότι η Boeing δεν πάει καλά και μπας και πουλήσουμε και κάνα αεροπλάνο.
0: Ακριβώς, και η Boeing δεν πάει καλά και πολλά δεν πάνε καλά, διότι ο Τραμπ έχει κάνει ορισμένα λάθη, όπως τώρα στην Ισλανδία, στο νησί, θέλει να βάλει άλλες τρεις βάσεις και σιγά σιγά να κλέψει το πετρέλαιο που έχει εκεί πέρα με διαφορετικό τρόπο και όχι με δημοκρατικό.
1: Αν δεν κάνω λάθος, και μπορεί να είμαι λάθος, ο Τραμπ είχε απαγορέψει από την Κίνα, έτσι, ένα τεράστιο κολοσσό, να παίρνει συγκεκριμένα τσιπάκια, ή μάλλον όχι απαγορέψει, αλλά δεν τα πουλούσε η Αμερική.
0: Ακριβώς.
1: Και εκείνα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Τώρα πήγε και λέει, παιδιά, εντάξει,
0: πάρτε
1: θα δώσω.
0: Και χωρίς δασμούς. Κατήργησε και τους δασμούς.
1: Είναι η Nvidia. Έλα όμως που ο Κινέζος είναι ο αντιγραφέας κορυφαίος, βρήκε και τα αντιγράφει και σε λίγο θα του λέει, πολύ ωραία τώρα, κάνε ένα στοκάρισμα και να τα χαίρεσαι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η Κίνα, να μην μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, είναι μια τεράστια χώρα με τεράστιο πολιτισμό, αρχαίο πολιτισμό, ο οποίος οπωσδήποτε και να λειτουργήσε ο πολιτισμός αυτός έχει βάλει τα θεμελιά του, όπως και το Ιράν. Το Ιράν δεν πρέπει να το απαξιώνουν. Έχει πολιτισμό ο οποίος είναι γραμμένος μέσα στην ανθρώπινη κατασκευή των Ιρανών.
1: Ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε, κύριε Παπαζαφύριο, αυτή τη στιγμή είναι ένας, να το πω έτσι, είναι μια διένεξη μεταξύ Ισραήλ-Ιράν, αλλά στη βάση είναι ο πόλεμος Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών, οικονομικός. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω, παρόλο το κλείσιμο των στενών και, πληροφορήθηκα ότι 30 δεξαμενόπλια κινέζικα μια χαρά πέρασαν.
0: Ακριβώς, το στόμα μου το πήρατε.
1: Άρα λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα τα καταλήξει αυτό. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι μια ρύθμιση. Η παγκοσμιοποίηση έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα που πλέον δεν είναι σε επίπεδα, το έχετε καταλάβει, το έχουμε καταλάβει όλοι μας, απλά παραγωγής και τιμών, αλλά και τζόγου. Είναι τζόγος.
0: Γιατρέ, ήρθαν μηνύματα, 5-6 μηνύματα που ξαναρωτάνε για το ποδόσφαιρο του Άρη, να πει την άποψή σας, γιατί η φετινή πορεία δεν ικανοποίησε τον κόσμο. Υπάρχουν μου λέει κάποιος, υπάρχουν ερωτηματικά απαγοήτευσης, πες στον γιατρό να σου πει την άποψή σου αν υπάρχει ποδοσφαιρικό μέλλον στην ομάδα του Άρη. Ικανοποιητικό.
1: Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Ομάδα που είχε λαό δεν χάνεται ποτέ. Έτσι χάθηκε ο Ηρακλής, δεν χάθηκε, γιατί από πίσω είχε αυτούς τους φανατικούς.
0: Ακριβώς.
1: Και κάποια στιγμή ήρθε κάποιος και εκεί που λέγαμε ότι ο Ηρακλής δεν πρόκειται ποτέ να σηκώσει κεφάλι.
0: Γεμίζει γήπεδο τώρα.
1: Και θα σηκώσει. Ακριβώς. Λοιπόν, ομάδα η οποία με ένα σφύριγμα, με μία τονωτική μεταγραφή θα γεμίσει 25.000 και 30.000. Δεν χάνεται.
0: Πάντως δεν γνωρίζω τι λένε για αυτόν ο οποίος κάνει κουμάντο εκεί πέρα και κατά την άποψή μου διοικεί σωστά. Κάτι προσωπική μου άποψη. Με τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Τώρα αυτό θα το δείξει. Δεν είναι. Θα το δείξει και με τον. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι και επιχειρήση. Αυτό το ΑΕ έχει και το ΑΕ, έτσι. Εντάξει, όταν είναι επιχείρηση, στη φάση που πουλιέται, είναι, πώς λέμε, είναι το σκοτάδι είναι πιο βαθύ λίγο πριν την ανατολή.
0: Συνάδελφός σας παθολόγος λέει χαιρετισμούς στον δόκτωρο Αριανό. Πάντως έχετε μηνύματα που εκφράζουν μια τεράστια συμπάθεια.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ώρα για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
3: Και από τιμές.
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού.

0: Γρήγορα και εύκολα. thesmartqr.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές.
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1. Do you remember the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit of the little bit

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

yourself.